0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορτ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Πάρις. Η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπόρ, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται.
7: Αγαπιέται.
6: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Κέρναμε και μένα. Απόψε άναψε η ματιά σου με τύλιξε η φωτιά σου.

ουρανός η αντοχή μου. Έχει αλλάξει η εποχή μου.

συναντηθήκατε παλιά σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά, μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας. Καλή αντάμωση, παιδες.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο

0: Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από τον Μπορ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: είστε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

και η νύχτα στο σταθμό. Δίπλα μου ζητιάνει η γέρη και τυφλή.

είμαι άνθρωπε, κύρ Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

πατρίς θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κυρ Παντέ.

με πλήγωσαν. Μάλλον με εκδικήθηκα για ό,τι σου είχα κάνει. Μάλλον.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Εγώ μονάχα υπάρχω. Φωνάζει ο νους μες στα υπόγεια του μυαλού σου.

0: τα πλοία
1: που σαν παρανωρείς ομίχλη και θάλει καταχνιά.

σκουπίδια, συντρίμια από το χθες. Κυλιούνται και κλαίνε σκληρά, νιαουρίζουν, καλούν τους άγνωστους.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης.

0: Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σήμερα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπο. Την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
6: Στο φως.
5: Ακούστε και αυτό.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiopolis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Υπό της δικιάς μου μοναξιάς κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: σπάσω.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε ράδιο Paris.

0: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Έκοψες μια φλέβα από το αύριο και έγραψες με μαύρο μαρκαδόρο

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από

0: paris.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
3: Τυφλό

0: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

Θα έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου. Μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

θες και μου παν φίλε θες δε θες κι αν δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Αν θες με μας να μετρηθείς πρέπει να αλλάξεις το κορμί για να χωράνε όλοι οι φόβοι. Να περπατάς πάντα σκυφτός, να δείχνεις

και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

τραγουδά λόγω των ημέρων. Από αλλοθρησκούς μεσίες εξαρτημένοι.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από τον Μπορ, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Ρωμαίος.
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Ο φόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: μηχανή θα μπει. Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δε φοβήθηκα.

ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα. Όταν με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό, σπαθί με μπρούν.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνά.

0: μου Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Είναι μια όμορφη πόλη. Είναι μια όμορφη πόλη. Είναι μια όμορφη πόλη. Είναι μια όμορφη.

το πορτοφόλι. Οι συγγενείς και οι φίλοι μου μου λένε να αλλάξω πόλη.

0: Ακούτε Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Το τραγούδι μου μιλάει για τη βροχή. Τη βροχή στο τζάμι, τη σιωπή. Τη βροχή στο τζάμι, τη σιωπή. Το τραγούδι μου μιλάει για τη βροχή. Όλοι προσπαθούν να μη βραχούν. Την ομπρέλα στο χέρι σφιχτά κρατούν.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
0: We are really talking about humanism.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

εκεί, εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών εισμονημένων και της Ελένης το πουκάμισο.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: www.radiopapadimitriou.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

που κάτω κόσμου θάλασσες και σκότεινα νερά. Πέρα απ' τις λέξεις τη χαρά, τη λύπη, το θυμό. Μάτια που ξέρουν να κοιτούν, βυθίζουν στο κενό. Το σήμερα, το αύριο, το χτες, το σ' αγαπώ.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπορ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Κυριακή. Προχωράω και βλέπω μπρος μου τη ροτόντα.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μάθαμε.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

αφήσει τους διαμάντια και ρουμπίνια. Ό,τι ονειρεύτηκες, παντρεύτηκες, θαρώ. Μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μανταρίνια, χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, εσύ φανέρωσέ με. Πες μου ποια αλήθεια με πονά και παρηγόρησέ με.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

γίνει αιτία και χαθώ από το γυρισμό μου.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

νόμιζα πως δεν μπορώ αυτό να με τρελαίνει. Χώμα και νερό σήκω και στήσαμε χορό στο κυφερό να το βωμώ η πολιτεία μαζεμένη. Όποιο ποιητικό θα το θερεί συμφωνικό, όταν απρόσκλητα θα κλείσουν οι πόρτες από το αίμα. Και όποιο μυστικό που το κρατούσαμε κρυφό θα ξεχυθεί ορμητικό αφού φτάσαμε στο τέρμα. Βλόγα και σπαθί στη ρηλατήθηκε ζωή. Τεκτονοφύλακε αρπάζουν τη μέρα το σκοτάδι. Κόρη και βουνά καταληφθήκαν ξανά από γονείς και ορφανά που δραπετεύσαν από τον άδειο.

Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από τον Μπό, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: Και σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε καλεσμένο το συνθέτη Γιώργο Καγιαλίκο. Θα ακούσουμε τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το φυτίλι».
1: Για ποτέ άλλη ζωή με μιας ταξί.
0: Μια δουλειά που υπογράφει στιχουργικά ο Ηλίας Μάστορης και ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Λεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Στο απέναντι μικρόφωνο εδώ ζωντανά στο στούντιο είναι ο συνθέτης μας, ο Γιώργος Καγιαλίκος. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
0: Για μας είναι χαρά και τιμή και ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά και το δώρο. Θα πούμε μετά τι και πώς. Καλό ταξίδι, η 12η ντουζίνα, δισκογραφική δουλειά.
1: Εσίως φτάσαμε τις 12.
0: Πώς νιώθεις με την 12η?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Καταρχάς, καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς έφτασα να έχω κάνει 12 δισκογραφικές δουλειές. Δεν αισθάνομαι ότι έχει περάσει πολύ καιρός από την πρώτη, από το 2012. Έχουν περάσει 14 χρόνια βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και σε 14 χρόνια 12 δίσκοι, εντάξει, είναι αρκετή παραγωγή. Ελπίζω κάθε φορά που έτσι παρουσιάζω κάτι δισκογραφικά να έχει ένα ενδιαφέρον, να προσπαθώ να βρω κι εγώ κάτι καινούργιο σε μένα στο ψάξιμο της καινούργιας εργασίας κάθε φορά, μέσα από συνεργασίες και από όλα αυτά.
0: Με τον στιχουργό Ηλία Μάστορη είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεσαι. Η πρώτη ήταν στην Αυλαία.
1: Το 2019, ναι.
0: Εκεί. Και τώρα εδώ, στο Φυτίλι.
1: Και τώρα στο Φυτίλι, ναι.
0: 9 τραγούδια περιλαμβάνει. 3 ερμηνευτές από 3 τραγούδια ο καθένας τους. Ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Λεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς.
1: Ναι, έγινε δίκαιη η μοιρασιά.
0: Να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον Ηλία σε λίγο.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Μας πει και αυτός έτσι μερικά πράγματα. Τι λες, πάμε να ακούσουμε, να ξεφτυλίγουμε έτσι το κουβάρι της δουλειάς αυτής.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ναι.
0: Πάμε Ατλαντίδα και επιστρέφουμε.

Εγώ φορώ τη συννεφιά στα μάτια τα θλιμμένα. Κι από την άκρο ποτάμια ρίχνω αναμνήσεις στα νερά και πετυχαίνω εμένα. Και μοιάζει η Ανατολή χαμένη Ατλαντίδα. Κι εγώ είμαι ακόμα πιο δειλός που τη ζωή μου όλο το φως ποτέ μου δεν το είδα.

εγώ πατάω στα καρφιά και στις φωτιές κοιμάμαι. Κι από τις μνήμες τη θηλιά, ό,τι με έσφιξε βαθιά, μονάχα αυτό θυμάμαι.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, στο άλλο μικρόφωνο είναι ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο στιχουργός της δουλειάς αυτής, ο Ηλίας Μάστορης. Ηλία, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, έστω και τηλεφωνικά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τα λέμε.
0: Και για μας είναι η Ηλία χαρά και τιμή, είναι και ο Γιώργος απέναντι στο μικρόφωνο. Είναι η δεύτερη φορά.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεστε.
1: Ναι, με τον Γιώργο είναι η δεύτερη δουλειά μετά την Αυλαία. Είναι το Φιτίλι αυτή τη φορά με 9 τραγούδια τα οποία μοιράζονται ισόπουσα. Με τον Γιώργο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, δεν έχουμε παραξηγηθεί ποτέ, έχουμε μια πολύ όμορφη επαφή και νομίζω ότι ταιριάζουμε και καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενος που και αυτή η δουλειά, αν και άργησε, τελικά είχε αίσιο αποτέλεσμα και πήγε, νομίζω και οι φωνές το υποστήριξαν πολύ καλά όλο το έργο αυτό. Αναμένει τώρα να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα και να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις δουλειές μας, να πάει σε πολλά αυτιά και να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες καλές ώστε να ακουστούν τα τραγούδια μας.
0: Σίγουρα μέσα στα 9 τραγούδια έχει καλά διαμάντια, αλλά όλα είναι καλά τα τραγούδια, ο ένας δίνει πάσα στον άλλον.
1: Ναι, νομίζω έτσι είναι. Νομίζω έχουμε δέσει με τον Γιώργο. Νομίζω ότι δύο δουλειές που έχουμε κάνει έχουν ενδιαφέρον. Και η δεύτερη αυτή δουλειά νομίζω ήταν συνέχεια της πρώτης. Νομίζω ήταν σε εισαγωγικά απαραίτητο να γίνει, γιατί έτσι μπορεί σε αυτά τους δύο κύκλους τραγουδιών να δει κάποιος και να καταλάβει το τι πρεσβεύουμε, τι ακριβώς κάνουμε και να μας καταλάβει, ας πούμε, καλύτερα. Και αν τον αγγίξουν κιόλας αυτά που κάνουμε, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Σίγουρα αγγίζουν μερικούς, αγγίζουν αρκετούς. Ηλία, πότε έγραψες αυτά τα τραγούδια, είναι βιωματικά?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν την εποχή του COVID και περάσαν κάποιους σκοπέλους μέχρι να βγουν τελικά για διάφορους λόγους που πολλές φορές είναι και ανεξάρτητοι από τους δύο συντελεστές τους βασικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει μεγάλη αξία αυτό. Θα έλεγα ότι έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια βιωματικότητα μέσα τους. Κάποια ήταν, θα έλεγα, η ανάγκη της στιγμής. Κάποια άλλα ήταν πιο δουλεμένα. Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μπορεί κάποιος να ακούσει. Γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα δεν εξηγούνται κιόλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια πράγματα βγαίνουν και λίγο αυθόρμητα και λίγο χωρίς να το περιμένεις. Η ουσία είναι όμως όταν έχουμε ένα τραγούδι είναι να το ακούμε εν συνόλο και όχι αποσπασματικά, δηλαδή μόνο το στίχο ή μόνο τη μουσική, αλλά είναι ένα πακέτο συνολικό, δηλαδή και η ερμηνεία μέσα.
0: Mm-hmm. Ηλία, τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Τώρα έχουμε στα σκαριά 29, νομίζω, του μήνα από το 8ο θα βγει ένα digital τραγούδι. Αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ, θα το δείτε όμως σε λίγο καιρό. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Και σιγά σιγά είμαι σε επικοινωνία με κάποιον συνθέτη, ας πούμε, αρκετά γνωστό και είμαστε σε μια καλή επαφή. Έχουμε ξεκινήσει μια δουλειά, αλλά είναι πρώιμο ακόμα, δεν είναι ανακοινώσιμο.
0: Προς το παρόν είμαστε στο Φιτίλι, Γιώργο.
2: Ναι. Είναι πρόσφατη η δουλειά, έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ καινούργια.
0: Θα γίνει κάποια παρουσίαση?
2: Να το δούμε. Mm-hmm. Από φθινόπωρο θα το εξετάσουμε.
0: Άλλο, Ηλία, τι άλλο να πούμε για αυτό το δίσκο, για αυτό το άλμπουμ?
1: Νομίζω ότι πολύ στα είπαμε, ας πούμε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Γενικά νομίζω και ο Γιώργος και εγώ είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή τη δουλειά. Απλά τώρα οι δυσκολίες του να προωθηθεί κάτι, νομίζω ο Δημήτρη τις ξέρεις και εσύ. Προσπαθούμε λίγο με βέλη να πολεμήσουμε. Γιατί δεν παίζονται γενικά τραγούδια, δεν υπάρχει δισκογραφία, οι παραγωγές είναι από εμάς τους ίδιους. Και καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται πολλά θέματα. Ευτυχώς υπάρχουν περιφερειακά και κάποια της πόλης των Αθηνών μέσα, ας πούμε, ραδιοφωνικά που δημιουργούν κάποιες συνθήκες και παίζουν κάποια τραγούδια ή μας καλούν και έτσι υπάρχει μια σχετική, ας πούμε, αναγνωρισιμότητα και μπορεί να προωθηθεί μια δουλειά. Αλλά γενικά από μεγάλα μέσα και από ράδιος δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανταπόκριση.
0: Κοίτα, όμως το καλό τραγούδι ακούγεται. Σιγά σιγά αναβλύζει, έρχεται.
1: Νομίζω ότι θα πάρει τον δρόμο του ένα καλό τραγούδι και πιστεύω και έναν άνθρωπο να αγγίξει πληρολόγος θα έχει κάποια αξία.
0: Mm-hmm. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, χαιρετισμούς και καλή εκπομπή.
0: Και θα σε αποχαιρετήσουμε με το Φυτίλι που ερμηνεύει ο Γιάννης Λεκόπουλος.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στο άλλο μικρόφωνο συνθέτης ο Γιώργος Καγιαλίκος. Γιώργο, ακούσαμε και το μόνιμο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, το Φυτίλι, το δεύτερο τραγούδι. Είσαι χαρούμενος, είναι μια εξαιρετική δουλειά.
1: Ο Γιάννης ο Λεγόπουλος κατά ένα περίεργο τρόπο παίρνει πάντα το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου. Δηλαδή στις δικές μου...
0: Και στην αυλαία, και την αυλαία είχε πει.
1: Όχι, στην αυλαία δεν συμμετείχε, αλλά συμμετείχε στη Φυγή.
0: Στη Φυγή, ναι.
1: Το 2014 και είχε πει πάλι τη Φυγή.
0: Φυγή, ναι. Προκύπτει...
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει καλές διαπραγματεύσεις ο Γιάννης.
0: Ίσως, ναι. Εξαιρετικό και αυτό το τραγούδι. Η γραφή του Ηλία είναι εξαιρετική.
1: Ναι, είναι ένας από τους πολύ καλούς στιχουργούς της γενιάς του. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και αυτός με πάρα πολλές δουλειές. Έχει την τύχη και αυτός να τον έχουν τραγουδήσει πολύ μεγάλα ονόματα ερμηνευτών. Και είμαι ευτυχής και για την συνάντηση μαζί του και για τις δύο δουλειές που έχουν προκύψει από αυτή τη συνεργασία. Και μακάρι να υπάρξει και στο μέλλον και μια τρίτη.
0: Δεν το ρώτησα, αλλά σίγουρα θα υπάρχει. Εντάξει, αυτή είναι πολύ φρέσκια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δύο μήνες έχει.
1: Ναι, έχει λίγους μήνες που βγήκε από το Μετρονόμο.
0: Εκδόση είναι Μετρονόμο, να πούμε. Τις 11 δουλειές από εκεί.
1: Ναι. Μία του ξέβηκε το Θανάση, η πρώτη μου δεν είχε βγει εκεί, οι επόμενες 11...
0: Δεν είχε καταλάβει το ταλέντο σου και όλα αυτά.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι στη δεύτερη μου γραφική απόπειρα εγώ τον έψαξα και πήγα στο Μετρονόμο. Νομίζω και από την αρχή να είχα πάει. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίνεται σε...
0: Μίλησε ο Ηλίας για δυσκολίες, αλλά και μια βάση... Να βγει μια δουλειά, έστω και ψηφιακά, είναι κάτι καλό σε αυτό το δύσκολο μετερίζει, σε αυτό το δύσκολο, στη δισκογραφία γενικά.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα, αν δεν κυκλοφορήσει και κάτι ψηφιακά, τότε πάνε από ότι δεν έχει ηχογραφηθεί τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι μεγάλες δυσκολίες κατά το παρελθόν ήταν μια δουλειά να κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή. Εμένα, ας πούμε, αυτή είναι η πρώτη δουλειά που την έχει κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή, από τις 12 δηλαδή. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Από την άλλη, εντάξει, πρέπει να παραδεχτούμε και πρέπει να μπούμε και σε μια λογική το ότι καλός ή κακός, τα πράγματα είναι έτσι. Από τη στιγμή που ένα φυσικό προϊόν επί της ουσίας δεν έχει κάποια χρησιμότητα παρά μόνο ίσως μια αναμνηστική ή συλλεκτική, ας πούμε, αξία. Όλο και περισσότερος κόσμος σκέφτεται να κάνει μια τέτοια παραγωγή γιατί κοστίζουν αρκετά αυτές οι απόπειρες. Και όλο και περισσότερο πλέον τα άλμπουμ μένουν σε ψηφιακό επίπεδο. Εντάξει, δεν είναι άσχημο αν ο κόσμος που τα προσεγγίζει με ένα σεβασμό. Δηλαδή, όπως θα αγοράσεις ένα δίσκο, θα τον βάλεις στο σπίτι σου, θα τον ανοίξεις, θα κάτσεις το βινήλιο σου να τον ακούσεις και τα λοιπά και να τον ξανακούσεις και να διαβάσεις, ξέρω εγώ, το...
0: Θα ξεφυλίσεις μέσα από
1: οτιδήποτε. Ο ίδιος σεβασμός ή εμπάσχετος ένας παρόμοιος σεβασμός μπορεί να υπάρχει και από έναν ακροατή ο οποίος έχει ένα καλό σύστημα στο σπίτι του, είτε είναι υπολογιστής με ηχεία καλά ή ένα ζευγάρι καλό ακουστικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν καθίσει και μπει και στο Spotify να ακούσει μια δουλειά, αλλά με έναν τρόπο λιγάκι ότι κάθομαι και ακούω και όχι από ένα κινητό να σκρολάρω και να ακούω 5 λεπτά και να πάω στο επόμενο, 2 λεπτά μάλλον και πάω στο επόμενο, εμένα αυτό δεν με πειράζει. Δηλαδή το κάνω και εγώ πλέον, ας πούμε. Μην γελιόμαστε και εγώ. Τώρα δεν θα βάλω, ας πούμε, να ακούσω ούτε CD, ας πούμε. Αλλά τουλάχιστον όταν θέλω να ακούσω μουσική θα κάτσω και θα αφιερώσω ένα χρόνο και θα υπάρχει μια, ας πούμε, προσέγγιση όπως διαβάζω ένα βιβλίο. Δηλαδή παίρνω ένα βιβλίο και κάθομαι και το διαβάζω. Δεν κάνω κάτι άλλο, δεν αποσπώ την προσοχή μου σε κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι τα μέσα και τα εργαλεία ποτέ δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συνήθως πώς τα μεταχειριζόμαστε κάθε φορά.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Yeah. Να ακούσουμε και τον τρίτο ερμηνευτή της παρέας, τον Θανάση Χουλιαρά και όλο Βουλιάζο, γιατί ακούσαμε Μπάμπη Στόκα, Γιάννη Λεκόπουλο και πάμε και τον τρίτο της παρέας και Μετά τους ξανακούμε πάλι.

της μνήμης ξεχασμένη, κάποια ανάσα σου παλιά μεταξωτή, μέσα στην πλάνη του μυαλού φυλακισμένη, να μετρεπάει κάθε τόσο.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στο άλλο μικρόφωνο είναι ο συνθέτης της καρδιάς μας, ο Γιώργος Καγιαλίκος και ακούμε τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το Φυτίλι». Συμμετέχει ο Ηλίας Μάστορης στους στίχους, Πάμπης Στόκας, Γιάννης Λεκόπουλος και Θανάσης Χουλιαράς. Τρεις ερμηνευτές. Να πούμε για τους συντελεστές αυτού του άλμπουμ, για τους μουσικούς.
1: Ναι, εντάξει. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά στον Κώστα τον Παρίσι, ο οποίος εκτός από την ηχοληψία και όλη την επιμέλεια του ήχου, γιατί στο στούντιο του έγινε η παραγωγή, έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις του δίσκου. Σε συνεργασία με πολύ καλούς μουσικούς. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος να τους αναφέρω όλους, αλλά είναι όλοι εξαιρετικοί και όλες αυτές οι συνεργασίες είναι με ανθρώπους που και κατά το παρελθόν έχουμε συνεργαστεί σε άλλες δουλειές. Όπως επίσης ακόμα και με τους ερμηνευτές αξίζει να πούμε ότι και με τους τρεις ερμηνευτές έχω ξανασυνεργαστεί δισκογραφικά. Και με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο, όπως είπαμε πριν, και με τον Θανάση τον Χουλιαρά σε μια προηγούμενη δουλειά.
0: Στην αυλή ήταν ο Μπάμπης Στόκας μόνο, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι και άλλοι.
1: Στην αυλή ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, ναι, ναι. Ο Μπάμπης ο Στόκας, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν η Ελένη Τζακαράκη και η Κατερίνα Ντίνου.
0: Και η Ευτυχία Μητρίτσα.
1: Αλλά με τον Θανάση Χουλιαρά είχαμε συνεργαστεί στις μυστικές γιορτές του Δημήτρη Λέτζου. Για πρώτη φορά. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά είναι αποτέλεσμα μιας επανάληψης συνεργασιών με όλους τους συντελεστές. Και αυτό ας πούμε κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι δείχνει κάτι καλό. Δηλαδή ότι την πρώτη φορά έγινε μια συνεργασία και είχαμε την επιθυμία να ξαναγίνει κάτι με όλους αυτούς. Οπότε ξαναμαζευτήκαμε πάλι κάποιοι άνθρωποι. Και με πολύ χαρά όλοι δέχτηκαν ας πούμε, να συμμετάσχουν σε αυτό το δίσκο και είναι μια δουλειά που δεν είναι, πώς να πω, τη νιώθω λίγο σαν οικογενειακή. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που ήρθε από το πουθενά, ξέρω εγώ, με καινούργια πράγματα και με καινούργιους ανθρώπους και σαν ένα reunion ας πούμε.
0: Είναι ανθρώπους που γνωρίζεις, που, ναι, που αισθάνεσαι.
1: Είναι διαφορετική η αίσθηση, γιατί εντάξει έχω κάνει και δουλειές οι οποίες ήταν εξ αρχής με άγνωστους συνεργάτες και... που και αυτό φυσικά έχει τη μαγεία του και μια άλλη ας πούμε, διαδικασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω συνεργαστεί αρκετές φορές για δεύτερη και τρίτη φορά με, και με στιχουργούς και ποιητές και με ερμηνευτές.
0: Να πω ότι άλλο ετοιμάζεις? Όχι ακόμη, είναι νωρίς έτσι κι αλλιώς. Εσύ πάντα, δηλαδή κάθε φορά που συναντιόμαστε μου λες ότι έχεις έτοιμες δουλειές επόμενες.
1: Τώρα δεν έχω. Τώρα δεν έχω, αλλά είμαι σε μια φάση που ψάχνω με λίγο. Έχω κάποια δρομολογημένα πράγματα βέβαια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα υλοποιηθούν και σε τι μορφή. Αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε μια φάση που δεν η μία δουλειά δεν έχει καβαλήσει την άλλη, ας πούμε. Και αυτό είναι λίγο επιλογή συνειδητή. Γιατί ένιωσα λίγο την ανάγκη να φρενάρω λίγο, να ρίξω λίγο τους ρυθμούς. 12 δουλειές είναι πολλές σε 14
0: πολλές,
1: χρόνια.
0: Αυτό λέω. Και κάποιες δουλειές. Όπως αυτή με την Κική Δημουλά, εξαιρετική και αυτή η δουλειά, πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη για αυτή και για άλλες δουλειές που δεν τις πρόλαβα κι εγώ. Και το έχουμε πει αυτό. Να ξανακουστούν κάποια τραγούδια, να τα ξανασυζητήσουμε, να τα ξανακουβεντιάσουμε, γιατί και ο χρόνος τρέχει, θέλει λίγο ξανάκουσμα πάλι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Πλέον με τις ταχύτητες που λειτουργεί ας πούμε σήμερα η κοινωνία γενικώς και οι ακροατές μοιραία, ένας δημιουργός που συνεχώς παρουσιάζει πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι υπέρ του. Βέβαια εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι, το σκέφτομαι τελείως καλλιτεχνικά και ό,τι φτιάχνω μένει και okay, μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η ώρα και μελλοντικά να κάποιος να σκύψει και να ακούσει κάτι. Δηλαδή δεν περιμένω να βγάλω κάτι σήμερα και να οπωσδήποτε να
0: ακουστεί τώρα.
1: Να ακουστεί τώρα, ναι.
0: Έχει και τη μαγεία αυτό να ακουστεί μετά ένα τραγούδι. Να ανακαλυφθεί από ένα δίσκο.
1: Ευλογία είναι να ακουστεί. Οποτεδήποτε μπορεί να ακουστεί, το συζητάμε. Ναι. Και ίσως και το μετά να έχει μεγαλύτερη αξία, ίσως.
0: Αυτά τα μικρά διαμάντια, αυτές οι μικρές ιστορίες που ανακαλύπτονται.
1: Ναι, γιατί το μετά, ξέρεις, έχει κάποιο λόγο το μετά. Ενώ το τώρα μπορεί να είναι και σε μια συνθήκη της επικαιρότητας. Α, έβγαλε ο Γαγιαλίκος αυτό. Ενώ το μετά έχει μια μεγαλύτερη αξία και εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Θα σε ρωτήσω και μετά ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Πάντα σε ρωτάω.
1: Ναι, απαντάω.
0: Απαντάς όσο μπορείς.
1: Εντάξει.
0: Πάμε του Ασώτου με τον Μπάμπι Στόκα και επιστρέφουμε.

σπαθιού. Μια ζωή δεμένος, ζητιάνος πάντα του χαμού. Της λογικής ο ξένος, χαράμι πήγα τα καλά. Οι πικρές με μπολιάς

μικρό, το φως να το φοβάμαι. Ποτέ δεν έκανα σταυρό, το θάνατο λυπάμαι. Όταν με πάρει από εδώ, κακός μπελάς του θάμαι.

0: άμπαζα, με βότκα κοινωνούσα. Στα πάθη μου γεννιόμουνα και τις πληγές κερνούσα.
1: Εδώ είμαστε, θα το λέμε συνέχεια. Ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Καγιαλίκος, ο συνθέτης του άλμπουμ «Το Φυτίλι». Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι με ερμηνευτή τον Μπάμπη Στόκα του Ασώτου. 9 τα τραγούδια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμου. Ο Ηλίας Μάστορης στους στίχους και είπαμε Γιάννης Λεκόπουλος, Θανάσης Χουλιαράς και Μπάμπη Στόκας ερμηνεύουν. Γιώργο, το αγαπημένο τραγούδι. Σίγουρα είναι όλα σου αγαπημένα.
2: Καλά, τώρα αυτό ξέρεις είναι η εύκολη απάντηση. Όλα είναι παιδιά μου και όλα είναι αγαπημένα κτλ. Κοιτάξτε, οκ, δεν θα φερθώ διπλωματικά για άλλη μια φορά. Ελπίζω να μην στεναχωρηθούν κάποιοι από τους ερμηνευτές που θα μας ακούσουν. Γιατί πρέπει, διαλέγοντας ένα τραγούδι, τώρα μοιραία πρέπει να διαλέξουμε και κάποιον που το έχει πει. Αλλά θα το αιτιολογήσω για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Κοίταξε, γενικά έχω μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα χαμηλόφωνα, στα πιο ψιθυριστά, στα πιο εσωτερικά γενικώς, έτσι. Οπότε από αυτή τη δουλειά

0: Φιτίλη, του Γιάννη Λεκόπουλου, το αγαπημένο.
1: Το Φιτίλη νομίζω ότι εξαιρετικά του ερμηνεύει και ο Γιάννης. Είναι Γάντι πάνω του, το Φιτίλη.
0: Ναι, όλα και τα τρία τραγούδια που είπε ο Γιάννης τα έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά. Τέριαξαν δηλαδή τα τραγούδια πάνω του, τα έκανε δικά του. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και με τον Γιάννη είχαμε να συνεργαστούμε πολλά χρόνια. Είχαμε δύο τραγούδια είχαμε βασικά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο με τον Γιάννη να έχουμε μόνο δύο τραγούδια με τόσα χρόνια γνωριμίας και σε συνεργασία και σε, ας πούμε, και σε μουσικές σκηνές και ζωντανά κτλ. Οπότε χαίρομαι τουλάχιστον τώρα που έχουμε πέντε και πάλι λίγα είναι, αλλά εντάξει, ακόμα μικροί είμαστε.
1: Έχουμε κι άλλες. Εννοείται. Ο Γιάννης θα κάνει δικά του τραγούδια. Λες και τα βιώνει όλα αυτά τα αισθήματα και τα μεταφέρει έτσι ερμηνευτικά. Εξαιρετικά ο Γιάννης.
0: Ναι, κοίταξε το Γιάννη. Εγώ τον είχα έτσι, πώς να πω, τον είχα εκτιμήσει πολύ περισσότερο αφού είχαμε συνεργαστεί στην πρώτη μας δουλειά, όταν είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και σε μια συναυλία με είχε καλέσει να κάνουμε κάτι. Και εκεί είχε ερμηνεύσει ένα τρίωρο πρόγραμμα τραγούδια από όλο το ελληνικό ρεπερτόριο. Με ένα ποτήρι νερό τα είπε όλα. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, ζωντανά, δηλαδή μια φωνή και να μην χωρίς να κουραστεί καθόλου και να μπαίνει κάθε φορά στο κάθε τραγούδι που ήταν και από διαφορετικά είδη και τα λοιπά και να μπαίνει και να τα κάνει δικά του. Και αυτό του είχα πει, ότι αυτό το χάρισμα που έχεις να μπορείς στο κάθε τραγούδι να το φέρνεις στα μέτρα σου, πρέπει να το αξιοποιήσεις ακόμα περισσότερο σε δικό σου ρεπερτόριο. Και εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης πάντα κάνει πράγματα και έχει έτσι φτιάξει το ρεπερτόριό του και το επεκτείνει συνεχώς. Χαίρομαι πολύ που μέσα στα τραγούδια αυτά είναι και αυτά τα πέντε δικά μου.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα με το Γιάννη Λεκόπουλο, ακόμη πιο πολλά και επιστρέφουμε.

0: το φυτίλι, τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Καγιαλίκος και τους στίχους ο Ηλίας Μάστορης. Γιώργο, ακούσαμε ένα εξαιρετικό τραγούδι με τον Γιάννη Λεκόπουλο. Μας ταξίδευσε ο Γιάννης με την φωνή του.
1: Του πάνε τα ζεμπέκικα του Γιάννη.
0: Όλα του πάνε τελικά.
1: Ναι, όλα του πάνε, ναι.
0: Και τα δυνατά έτσι τραγούδια και τα ζεμπέκικα, ό,τι του δώσεις, το ερμηνεύει εξαιρετικά.
1: Εκεί στη Θεσσαλονίκη που είχαμε πάει, να πω μια ιστορία της ώρα λίγο.
0: Για πες.
1: Ήταν στο κάτω τραπέζι, ήταν και ο πεθερός του, mm-hmm. ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, δυστυχώς. Και εκεί κάποια στιγμή που τραγουδούσε ο Γιάννης και είχαμε έρθει όλοι σε κέφι, μου έλεγε, Γιώργο, να γράψει ένα ζεμπέκο για τον Γιάννη. Οπότε νομίζω ότι εκπλήρωσα την επιθυμία του και τι να πω, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που από κάπου μπορεί να το δει, είμαι ευτυχής.
0: Σίγουρα θα είναι και αυτός ευτυχής. Γιώργο, πώς θα περάσει το καλοκαίρι, εκτός από δουλειά ή...
1: Ναι, λίγο δουλίτσα εδώ στην Αθήνα και τον Αύγουστο θα είμαι στη Σύρο για κάποιες μέρες και με την αφορμή μια συναυλίας που θα δώσουμε εκεί με την Ελίτα την Κουνάδη, 11 Αυγούστου, σε ένα πολύ ωραίο θέατρο στη Σύρο, ανοιχτό. Οπότε θα συνδυάσω εκεί και τις διακοπές μου μαζί με αυτή την συναυλία.
0: Mm-hmm. Ωραία, άλλο, δεν μόνο αυτό, ε?
1: Όχι, κάτι άλλο όχι. Απλά εδώ στην Αθήνα υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να, πριν φύγω για τη Σύρο, να έχουν δρομολογηθεί, οπότε υπάρχει κάποια δουλειά εδώ, έτσι κι αλλιώς πάντα.
0: Για παρουσίαση δίσκου το φθινόπωρο.
1: Θα το δούμε αυτό με τον Ηλία από Οκτώβρη μάλλον, που λίγο θα μαζευτεί ο κόσμος και θα υπάρχουν οι συνθήκες να γίνει μια, έτσι, μια γιορτή. Σαν μια γιορτή εγώ το βλέπω κάθε φορά που κάνουμε μια παρουσίαση δίσκου. Μακάρι να βρούμε όλο το χρόνο τον κοινό και να το κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Όπως στενάζει ο καιρός, ο Θανάσης Κουλιαράς το ερμηνεύει. Τη μουσική ο Γιώργος Καγιαλίκος, τους στίχους ο Ηλίας Μάστορης και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος είναι στο το άλλο μικρόφωνο. Ακούμε τραγούδια από τη 12η του δισκογραφική δουλειά με γενικό τίτλο «Το Φυτίλι». Τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Μάστορης. Μπάμπης Στόκας, Θανάσης Χουλιαράς και Γιάννης Λεκόπουλος ερμηνεύουν τα 9 τραγούδια αυτού του άλμπουμ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμου. Έτσι να λέμε κάποια πράγματα και να ενημερώνονται ότι κυκλοφορεί ψηφιακά και στο Spotify.
1: Σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, στο YouTube.
0: Να ακούσει όλα τραγούδια, να ακούει νέες δουλειές, να έχει το αυτί του.
1: Εντάξει, okay, ναι, δεν είναι πάντα εύκολο. Τα είπε και ο Ηλίας πριν. Αλλά
0: εμείς
1: κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό που θέλουμε, αυτό που αισθανόμαστε και από εκεί και μετά καταγράφεται κάτι το οποίο είναι εκεί για όποιον έχει την διάθεση ή εν πάση περιπτώσει και μια φορά και η τύχη το φέρνει κάποιος να πέσει πάνω σε κάτι που φτιάχνουμε και όλα αυτά έτσι γίνονται. Ένα μπουκάλι στον ωκεανό είναι αυτές τις πληροφορίες έτσι κι αλλιώς.
0: Ένα φυτίλι σιγά σιγά μπορεί
1: ένα φυτίλι, μπράβο.
0: Γι' αυτό και ο τίτλος είναι εξαιρετικό στο φυτίλι. Εξαιρετικό και το τραγούδι αυτό, αλλά και το φυτίλι που μπορεί να δώσει έτσι...
1: Έκανε μια έκρηξη.
0: Και να πούν πού ήταν αυτός ο συνθέτης τόσο καιρό και να...
1: Ναι, εντάξει, όλα είναι ανοιχτά όταν... Ένας άνθρωπος, γενικότερα δηλαδή στην τέχνη, παίρνει το ρίσκο να εκτεθεί. Κανείς δεν ξέρει ποτέ αυτό τι θα σημαίνει. Οπότε εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που έτσι, πώς να πω, παραπονιέμαι. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια στον χώρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι τόσες πολλές φωνές που δεν είναι εύκολο να ακουστούν όλες και το ίδιο. Αλλά εγώ ευτυχώς έχω την... ικανοποίηση το ότι εγώ προσωπικά κατέθεσα πολλά από αυτά που είχα στο μυαλό μου, που και αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο, ειδικά σήμερα. Οπότε έχω αυτή την ικανοποίηση και την ελπίδα ότι όλα αυτά μένουν και μπορεί να βρουν κάποια στιγμή το δρόμο τους με ένα τρόπο που ούτε και εγώ καν τον έχω φανταστεί. Ή μπορεί και να μην το βρουν και ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον...
0: Θα το βρουν. Το καλό πράγμα θα το βρει. Δεν γίνεται.
1: Όμως έχουν την ευκαιρία. Μάλλον υπάρχει ευκαιρία από τη στιγμή που καταγράφεται κάτι, υπάρχει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή να αναδυθεί κάτι.
0: Ναι, αλλά αφού καταγραφεί, πρέπει να δοθεί και το μικρόφωνο, το βήμα να ακουστεί.
1: Εντάξει, εξίσου σημαντική δουλειά σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτόν τον κύκλο. Γενικότερα της τέχνης, της ακρόασης, της μουσικής, παίζουν και τα ραδιόφωνα και παραγωγή όπως εσύ. Αυτό που κάνεις δηλαδή εσύ δεν είναι κάτι απλό, ούτε κάτι, πώς να πω, αυτονόητο. Είναι απαραίτητος κρίκος αυτής της αλυσίδας, που όπως εμείς έχουμε το μεράκι και την ευαισθησία κάνουμε κάτι, έτσι και ακριβώς είναι η ευαισθησία και το ίδιο μεράκι έχεις και εσύ και κάνεις το επόμενο βήμα πάνω σε αυτό. Και το ίδιο μεράκι και την ίδια ευαισθησία χρειάζονται και εγώ και εσύ από κάποιους ακροατές που θα έχουν τη διάθεση και την ανάγκη και την όρεξη να ακούσουν.
0: Αν δεν τους δώσουμε όμως το φυτίλι, γι' αυτό αυτή η δουλειά, όλα το αυτά, λοιπόν, να...
1: Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και σε ευχαριστώ έτσι, με την ευκαιρία που
0: εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σου έχω πει και το λέω και εκτός αέρα το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει ότι κάποιες δουλειές σου δεν τις προλάβαινα. Για κάποιον λόγο κάτι γινόταν. Έχεις 12 δουλειές, 12η αυτή.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει τις 3 ή 4 από τις 12.
1: Εντάξει.
0: Αυτή
1: είναι. Καλό ποσοστό.
0: Κι εγώ απολογούμε ότι δεν έκανα αυτό που έπρεπε.
1: Όχι, αλλήμωνο. Εντάξει, εσύ τώρα έχεις να κάνεις με...
0: Γιατί έχεις εξαιρετικές δουλειές.
1: Εντάξει.
0: Όποιος ανακαλύψει, δηλαδή βάλει το όνομά σου στο διαδίκτυο και δει τα τραγούδια, θα πάθει πλάκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι είναι το υλικό πλέον αρκετό.
0: Και δεν το λέω, Γιώργο, γιατί είσαι απέναντί μου, μιλάμε τώρα ή για να σε ευλογήσω τα γένια, οτιδήποτε. Είναι αλήθεια αυτό που λέω.
1: Εντάξει, εγώ θα σταθώ σε αυτό μόνο, το ότι πλέον το υλικό που, το υλικό μου ως συνθέτη κυρίως, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι λίγο εμπορικά, αν το σκεφτόμουν, και πώς να πω, για να έχω ένα μεγαλύτερο όφελος, ας πούμε, καλλιτεχνικό ή και εμπορικό γενικότερα, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να κάνω τόσες πολλές δουλειές. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, ποτέ δεν με ενδιαφέρει αυτού του είδους η φιλοσοφία και η λογική. Οπότε και αυτό που λες τώρα εσύ, ναι, φυσικά, σε 14 χρόνια δεν θα μπορούσες να παρουσιάσεις και τις 12 δουλειές. Θα πρέπει να είμαι εδώ πέρα κάθε 6 μήνες, ας πούμε, Αλλά εγώ δυσκολεύομαι πλέον και σε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν κάτι δικό μου, να τους προτείνω τι να ακούσουν. Γιατί ξέρεις, για μένα η πορεία ενός καλλιτέχνη είναι ακριβώς αυτό που πρέπει, ας πούμε, κάποιος που θέλει να τον γνωρίσει να ανακαλύψει. Όλη την τα βήματά του. Το να σου πω, τραξής, άκουσε τον τάδε δίσκο μου. Εντάξει, θα σου το πω μεν, αλλά θα σκεφτώ ότι θα ακούσει μόνο αυτό όμως και ίσως να μην καταλάβει ακριβώς ποια είναι η σχέση μου με τη μουσική και τη δισκογραφία. Από την άλλη, δεν μπορεί να υποχρεώσει και έναν άνθρωπο σήμερα με αυτές τις ταχύτητες να κάτσει να ακούσει 12 δίσκους, ας πούμε, επειδή εγώ τους έχω κάνει. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι εσύ, αν ήθελες να ξεκινήσεις σήμερα να ακούσεις τη δισκογραφία μου, θα πρέπει να ακούσεις 12 δουλειές. Είναι 12 ώρες, όχι 12-40 λεπτά, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον αυτή η πολυτέλεια.
0: Υπάρχει μερικές φορές, αν βάλεις ένα σκοπό.
1: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έτσι. Σε ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, την ακρόαση στη ζωή τους σε ένα σημαντικό, ας πούμε, βαθμό. Και τους, εντάξει, πρέπει να έχεις μεράκι για να το κάνεις αυτό.
0: Από εκεί ξεκινάμε, από το μεράκι.
1: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Okay.
0: Και η αγάπη και όλο αυτό. Και φαίνεται στις δουλειές σου όλο αυτό. Και στη σημερινή και στην προηγούμενη που θα κάνουμε συνέντευξη όταν θα έχεις το χρόνο και τη διάθεση να έρθεις εδώ να συζητήσουμε για αυτό το άλμπουμ.
1: Ναι, είναι της Κικής Δημουλά ο δίσκος που είχα κάνει πέρσι. Η ελάχιστη αίσθηση. Πολύ αγαπημένη μου δουλειά. Μακάρι να βρούμε μια μέρα και να το παρουσιάσουμε και αυτό στην εκπομπή σου. Θα χαρώ πολύ.
0: Και εγώ θέλω να παρουσιάσουμε και κάποιες δουλειές που έτσι τις ξέχασα, αφήθηκαν, αλλά ασχοληθούμε με το φυτίλι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, το 7ο τραγούδι, μη μ' ακουμπάς, αλλά εσείς ακουμπήστε στα τραγούδια και επιστρέφουμε.

Σαν λάβα κύλησες επάνω στο κορμί μου και ανάψες πάλι τις παλιές μου τις πληγές. Όσες φυλάκισα βαθιά μες στην ψυχή μου και όσες χαράμισα του πόνου τις αυλές.

Και όσα βύθισα στις μνήμες μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς.

Σα λαβακύλησες ξανά για να με κάψεις. Τις τάχτες φύσηξες ξανά να τυφλωθώ. Μ' άλλο του κόσμου τις βροχές κι αν τις ανάψεις. Εγώ

και όσα βύθισα στις μνήμεις μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς και μου φυτέ.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Μήμα Κουμπάς με τον Μπάμπη Στόκα, ένα εξαιρετικό τραγούδι και αυτό από το άλμπουμ Το Φυτίλι. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Καγιαλίκος, τους στίχους από αυτό το άλμπουμ ο Ηλίας Μάστορης. Ο Γιώργος είναι απέναντί μου, ο Καγιαλίκος. Γιώργο, εξαιρετικό και αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, εντάξει, το ανακήρυξα ως το αγαπημένο μου.
0: Και το δικό μου είναι, και το δικό μου αυτό. Και το Φυτίλι βέβαια είναι, ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Χαίρομαι που σου αρέσει αυτή η δουλειά.
0: Μ' αρέσουν οι δουλειές σου, είναι εξαιρετικές. Να πούμε ότι κυκλοφορεί ψηφιακά βέβαια προς το παρόν, εκτός αν αλλάξει κάποια φορά γνώμη και γίνει σε φυσική μορφή.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό πλέον, καμιά φορά ξέρεις, τώρα πλέον έχει μεγαλύτερη ίσως αξία να βγει σε βινήλιο παρά σε CD. Αλλά εντάξει, οκ. Ναι, προς το παρόν μένουμε σε αυτή την ψηφιακή έκδοση και το βλέπουμε.
0: Από τις εκδόσεις Μετρονόμος, ενδέκατη δουλειά εκεί, 12 στο σύνολο δουλειές, 12η αυτή, και οι 12 εξαιρετικές δουλειές. Το Φυτίλι έχει τίτλο. Τι λες, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Από το Θανάση Χουλιαρά, κόμμα, να καώ, και επιστρέφουμε.

0: Ακόμα να καώ, Θανάσης Χουλιαράς, εδώ στο radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και δίπλα μου είναι ο συνθέτης, ο Γιώργος Καγιαλίκος. Ακούσαμε, Γιώργο, και το 8ο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, το Φυτίλι. 8 εξαιρετικά τραγούδια, ένα μας έμεινε, η Αράχνη με το Γιάννη Λεκόπουλο. Τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Μάστορης, που τον είχαμε και πριν από λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας είπε και αυτός και ο Ηλίας κάποια πράγματα για αυτό το άλμπουμ. Κυκλοφορεί ψηφιακά από τις εκδόσεις Μετρονόμου. Έχει 2 μήνες περίπου που κυκλοφόρησε. Είναι διαθέσιμο, μπορείτε να το ακούτε, μπορείτε να το ψάχνετε, να ακούτε τραγούδια, καινούργια τραγούδια, νέους δημιουργούς. Τώρα και που είναι καλοκαίρι, να αναζητούν, έτσι, που θα έχουν περισσότερο χρόνο.
1: Μακάρι. Είναι ωραία διαδικασία το να ανακαλύπτεις ένα καινούριο δίσκο. Εγώ από μικρός, ας πούμε, πάντα προσπαθούσα να αφιερώνω χρόνο σε κάτι έτσι που με ενδιέφερε και να το ψάχνω και να κάνω μια ουσιαστική ακρόαση. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα που, και ίσως και αυτό το διάστημα των διακοπών τώρα είναι, να προσφέρεται και περισσότερο με τους ρυθμούς να πέφτουν και με την λογική του ότι κάποιος θα διαβάσει ένα βιβλίο, θα δει μια ωραία ταινία, να ακούσει και έναν ωραίο δίσκο.
0: Γιατί κυκλοφορεί και ψηφιακά, έτσι μπορεί να τα ακούσει στο κινητό.
1: Ναι, όχι για τον δικό μας, γενικά. Να ακούσει έναν ωραίο δίσκο και ας μην είναι και το Φυτίλι.
0: Να πούμε ότι τον Αύγουστο θα είστε στη Σύρο, σε μια έτσι εξαιρετική συναυλία.
1: Ναι, ανυπομονώ για αυτή τη συναυλία. Με την Έλιτα την Κουνάδη, σε ένα πρόγραμμα που το παρουσιάσαμε και εδώ σε μεγάλο βαθμό ή εν μέρη, εν πάση περιπτώσει, και στην Αθήνα, σε 2-3 διαφορετικές περιπτώσεις. Και θα το μεταφέρουμε και στη Σύρο, σε πλέον καλοκαιρινή έκδοση. Mm-hmm. Θα είμαι εγώ, η Έλιτα και η Ελένα Χατζηγρηγορίου στο βιολί και στις φλογέρες, εγώ στο πιάνο.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Είναι μια ωραία, όμορφη πρόταση να έρθουμε στη Σύρο να σε απολαύσουμε.
1: Αγία, κοντά είναι. 2 ώρες είναι με το καράβι.
0: Ναι, και είναι εξαιρετικό νησί.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο.
0: Δεν
1: ναι.
0: Έχω επισκεφτεί εγώ, βέβαια.
1: Εγώ πέρσι πήγα πρώτη φορά, αλλά ναι, πλέον θα το επισκεπτόμαι πιο συχνά.
0: Mm-hmm. Μιλάνε για τα καλύτερα λόγια για αυτό το νησί.
1: Είναι πολύ όμορφο, ναι. Και οι παραλίες του και η Ερμόπολη είναι μαγευτικό νησί. Mm-hmm.
0: Από Σεπτέμβριο τα καλύτερα.
1: Από Σεπτέμβριο καινούργια πράγματα θα δούμε. Μακάρι να, έτσι, να θέλω να βρω μια καινούργια πρόκληση και για μένα να κάνω κάτι καινούργιο. Θα το δω, θα το ψάξω, θα δούμε τι θα είναι και θα χαρώ πολύ να το παρουσιάσουμε στην εκπομπή σου κάποια στιγμή.
0: Εννοείται και έχουμε κρεμή συνέντευξη από για, φθινόπωρο
1: για και μετά. Γιατί μου λένε, ναι, ναι, βέβαια, θα χαρώ πολύ να το κάνουμε αυτό.
0: Να ξέρεις, Γιώργο, ότι ήταν χαρά και τιμή που ήσουν εδώ.
1: Δική μου.
0: Και που μιλάμε και συζητάμε και μας έκανε την τιμή να παρουσιάσουμε το άλμπουμ, το Φυτίλι, ένα εξαιρετικό άλμπουμ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος, ψηφιακά βέβαια, αλλά καλό και αυτό.
1: Είναι αρκετό πλέον, νομίζω.
0: Τρεις ερμηνευτές, ο Γιάννης Λεκόπουλος, ο Μπάμπης Στόκας και ο Θάνας Χουλιαράς και κλείνουμε με την Αράχνη και τον Γιάννη Λεκόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να έχεις τα καλύτερα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα ξεκίνησε απόψη η εκπομπή. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Η Τσάρκα» από τον δίσκο του «Χάντρες, 12 λαϊκοί χοροί» του 1966. Έπαιξαν ο Στέλιος Ζαφερίου Μπουζούκη, ο Νότης Μαυρουδής κιθάρα, ο Νίκος Τσεσμελής μπάσο, πιάνο και διεύθυνση ορχήστρας ο Μίμης Πλέσσας. Ο Νίκος Κούρκουλος ανοίγει το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει αυτό με τον τίτλο «Κυριακή». Η μουσική του Μίμη Πλέσσα, η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Κυκλοφόρησε το 1966.

Από τον κλασικό και διαχρονικό δίσκο «Ο Δρόμος» του 1969, η Ρένα Κουμιώτη μας τραγούδησε τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Πρώτη φορά που σε αγαπώ, πρώτη που σε λατρεύω, πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω». Η μουσική του Μίμη Πλέσα. Μένουμε στον ίδιο δίσκο και αυτή τη φορά ο Γιάννης Πουλόπουλος στο τραγούδι «Έπεφτε βαθιά σιωπή». Μουσική και διεύθυνση ορχήστρας ο Μίμης Πλέσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στο μπουζούκι ο Στέλιος Ζαφυρίου.

Ήταν η Πόπη Αστεριάδη στο τραγούδι «Μνήμη». Όταν σε πρωταντίκρισα γεννήθηκε η αγάπη, όταν σε πρωτοφίλησα γεννήθηκε η βροχή, όταν σου πρωτομίλησα λουλούδισε η νύχτα και όταν σε πρωταγκάλιασα γεννήθηκε η αυγή. Η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου και η μουσική του Μίμη Πλέσα. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Ο φίλος μου ο Παναγής», η μουσική του Μίμη Πλέσα και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του τραγουδιστή με το γενικό τίτλο «Ο Επιπόλαιος». Κυκλοφόρησε το 1969 από τη Μήνος.

Τραγούδι από τον δίσκο της Βίκης Μοσχολιού που έχει για τίτλο το όνομά της και κυκλοφόρησε το 1971 ήταν αυτό που ακούσαμε «Αν φύγεις». Η μουσική του Μίμη Πλέσα και η στίχη της Βαρβάρας Τσιμπούλη. Η φωνή του Αντώνη Καλογιάννη στο επόμενο τραγούδι της απόψινής μας εκπομπής το έγραψαν για τη φωνή του ο Μίμης Πλέσας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Μάζεψε τα παραγάδια, φέρε το παλιό κρασί, να μοιράσουμε τον πόνο στα μισά εγώ και εσύ. Δίσκος, τραγούδια της γειτονιάς, κυκλοφόρησε το 1980. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Την παραγωγή επιμελήθηκε ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου και την ηχοληψία ο Γιάννης Σμυρναίος. Ακούμε.

Από τον δίσκο «Σταθμός 0» και από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη ήταν αυτό που ακούσαμε. Γράψε μου δύο λόγια. Μουσική Μίμης, πλέσα στίχη Σοφία Φίλντιση. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 και σε αυτό τραγουδούν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Θέμης Ανδρεάδης. Διεύθυνση ορχήστρας, ο συνθέτης.

Από τον δεύτερο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου, «Τι θέλεις να κάνω», που κυκλοφόρησε το 1972, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή του. «Τριγωνάκι μου», ο τίτλος του. Μίμης Πλέσσας μουσική, Ηλίας Λιμπερόπουλος στίχη. Η Τζένι Βάνου θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας. «Πέρασε ήλιε». Δίσκος 45 στροφών, κυκλοφόρησε το 1960. Μουσική Μίμης Πλέσσας, στίχη Κώστας Πρετεντέρης. Μπουζούκι παίζουν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Ενορχήστρωση ο συνθέτης.

Έβγα στο κατόφλι, ακούσαμε από το Δημήτρη Μητροπάνο. Και αυτό από δισκάκι 45 στροφών του 1969. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μίμης Πλέσας. Η Νάνα Μούσκουρη για τη συνέχεια της εκπομπής μας, τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο. Το παραθύρι, τραγούδισε μουσική Μίμη Πλέσα και σε στίχους της Ρέτης Ζαλόκοστα. Ηχογραφήθηκε το 1967.

Οι θαλασσιές σου οι χάντρες, το τραγούδι που μας χάρισε ο Δημήτρης Χόρν. Η μουσική του Μίμη Πλέσα και η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη. Ακούστηκε στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» το 1962.

Από τον δίσκο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, για μια σταγόνα αλάτι ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Πετρή Σαλπέα. Ποτέ δεν βγήκα στη βροχή ο τίτλος του. Ο δίσκος βγήκε το 1973 και στα αυτόν τα τραγούδια μοιράζονται ο Αντώνης Καλογιάννης και η Πετρή Σαλπέα. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε τη φωνή του Γιάννη Θωμόπουλου και το τραγούδι «Πάρε το κλειδί». Μουσική Μίμης Πλέσα, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δίσκος «Μέρες καλοκαιριού» κυκλοφόρησε από την εταιρεία Λύρα το 1970. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Ακούμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Συνεχίζουμε με οργανικό στη μουσική του συνθέτη Νικήτα Βοστάνη. «Δεν νικέται ο ήλιος» ο τίτλος του, είναι το ομότιτλο από τον δίσκο του που κυκλοφόρησε το 2019.

Από τον δίσκο «Σπέρνω όνειρα» του 2026 θα είναι το επόμενο της εκπομπής μας. Θα μας το τραγουδήσει ο Πάνος Μπούσελης, το «Κορίτσια πιάστε το χορό» ο τίτλος του, μουσική Νικήτας Βοστάνης, στίχη Κώστας Λάζαρης. Έπαιξαν τύμπανα κρουστά Άγγελος Κουσάκης, μπάσο ο Νικόλας Βοστάνης, πιάνο η Νίκη Γκουντούμη, φλάουτο κλαρίνο ο Φώτης Μιλωνάς, κιθάρες και ενορχήστρωση Αρετή Κοκκίνου.

Η Χρύσα Κοτάκη γράφει την μουσική και ερμηνεύει το τραγούδι «Μου ζητούσες». Η στίχη είναι του Σπύρου Αραβανή. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος το 2022 σε ενορχίστρωση του Γιώργου Καγιαλίκου. Παίζουν η Χρύσα Κοτάκη πιάνο, ο Κώστας Παρίσης κιθάρες και ο Αλέξανδρος Κούρος μπάσο τύμπανα.

Το ζεϊμπέκικο της Αλφαβήτας ακούσαμε από την Λίδα Χαλκιαδάκη, τον Γιάννη Λεκόπουλο και τη Μάρθα Μωρολεόν. Μουσική στίχη Λίδα Χαλκιαδάκη. Έπαιξαν ο Κοσμάς Κοκκόλης 12χορδη κιθάρα μπουζούκι, Μιχαήλ Άγγελος Νιάρχος κλασική κιθάρα, Μιχάλης Καλκάνης κλασικό μπάσο με δοξάρι, Κώστας Λασκαράκης τύμπανα, πιάνο και ενορχίστρωση Νίκος Πιτλόγλου. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025. Με τραγούδι σε μουσική και σε στίχους του Κώστα Κανελόπουλου, με τη φωνή του Στέλιου Γαλανού, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Αυτό το βράδυ. Και είναι στον δίσκο με το γενικό τίτλο «Η ζωή ένα ταξίδι» του 2017.

Από τον δίσκο «Μια άνοιξη και μόνο» ήταν αυτό που μας χάρισε η Θέλμα Καραγιάννη. Μουσική Γιάννης Αργυρόπουλος, στίχη Κοσμάς Σταυρίδης. Λίγη ξαστεριά ο τίτλος του. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Γιάννη Σκαρή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2021 από την εταιρεία Καθρέπτης. Καινούριο τραγούδι για τη συνέχεια κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου 2026. «Έχω μια αγάπη ακόμα», μουσική στίχη Βαγγέλης Παπαχρήστος. Το τραγουδούν ο Βαγγέλης Παπαχρήστρος και ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Έπαιξαν Τάκης Ψάρης ηλεκτρικές κιθάρες, Άκης Ρούστερ μπάσο, Σωτήρης Πανάγου κρουστά, Αντώνης Ανδρουλάκης κιθάρα τζουρά και Βαγγέλης Παπαχρήστος κιθάρα μπαγλαμά. Ενορχήστρωση Αντώνης Ανδρουλάκης. Ακούμε.

Ήταν η φωνή της Σαβέριας Μαριολά και το τραγούδι της μοίρας «Η Φαντό». Το έγραψαν για τη φωνή της ο Μάριος Μουρμουρας, την μουσική και ο Γιώργος Γκόνιας τους στίχους. Περιλαμβάνεται στον δίσκο «Αλισάχνη» του 2013.

Άλλο ένα βράδυ μας τραγούδησε ο Βασίλης Κορακάκης. Τη μουσική και τους στίχους τα υπογράφει ο ίδιος και είναι στον δίσκο του «Από μηχανής τραγούδια». Κυκλοφόρησε το 2019 σε παραγωγή του Αλέξη Βάκη. Ο Βασίλης Κορακάκης έπαιξε μπουζούκι κρουστά, ο Πέτρος Καπέλας μπουζούκι, ο Ντίνος Χατζιορδάνου ακορντεόν, ο Δημήτρης Μαρινόπουλος ακουστική 12χορδη κιθάρα, ο Νίκος Γύρας κοντραμπάσο και ο Αλέξης Βάκης μεταλόφωνο. Η Ασπασία στρατηγού για τη συνέχεια, τα έργα της καρδιάς θα μας τραγουδήσει. Είναι το ομότιτλο από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 2011 από τον Μετρονόμο. Μουσική και ενορχήστρωση Στάθης Γκότσης, στίχη Δημήτρης Λέντζος.

Ήταν ο Γιώργος Φλωράκης και το τραγούδι «Το όνειρο». Τη μουσική έγραψε η Μάρθα Μεναχέμ και τους στίχους ο Αντώνης Ζαΐρης. Έπαιξαν η Γιούλα Γιαννάκη πιάνο, Σπύρος Χριστόγλου κλασική κιθάρα, ο Απόστολος Καλτσάς μπάσο και ο Ευγένιος Χαλίλ ακουστική κιθάρα. Η στίχη της Άννας Μινδή, η μουσική του Κώστα Μπραβάκη, η φωνή της Μαρίας Παπα-Νικολάου και το τραγούδι «Αγάπη αβάσταχτη» θα δώσουν συνέχεια στην εκπομπή μας. Περιλαμβάνεται στο δίσκο του Κώστα Μπραβάκη «Στην αγκαλιά της Μυρσίνης». Κυκλοφόρησε το 2000.

Της καρδιάς μου το ταξίδι ακούσαμε από τον Ανδρέα Καρακότα. Μουσική Γιώργος Καζαντζής, στίχη Γιώργος Αθανασόπουλος. Δίσκος «Μπάρκο ψυχής» κυκλοφόρησε το 1999. Η Γεωργία Βελιβασάκη για τη συνέχεια με το τραγούδι «Στου νότου τις φωτιές». Είναι το μόνιμο από τον δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1996. Μουσική Θοδωρής Παπαδόπουλος, στίχη Χρήστος Παπαδόπουλος. Ενορχήστρωση Γιάννης Ιωάννου, διεύθυνση παραγωγής Νίκος Σακελαρόπουλος.

φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να περάσουμε και να ακούσουμε από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη και την Διαμάντη Δαγιάση το τραγούδι της Άνοιξης. Μουσική Γιάννης Χαλκιαδάκης, στίχη Δημήτρης Χινοπλοκάκης. Είναι στον δίσκο με το γενικό τίτλο «Αναβάλουσα». Ενορχίστρωση Γιάννης Χαλκιαδάκης και Νίκος Κρέτσης.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Ρεσάλτο». Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

σκηνοθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται 5η 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. Ακριβώς τώρα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει στην κρατική τηλεόραση η αναμετάδοση του Μουντιάλ 2026 που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι τρελός, δηλαδή γνωρίζοντας ότι κάνω εκπομπή και η εκπομπή μου είναι τη στιγμή που ένα από τα πιο δημοφιλή, ας πούμε, happenings του πλανήτη ξεκινάει την ίδια στιγμή. Θα μου πεις, τι κάνεις ρε φίλε, να πούμε. Αυτό καταδικάζεσαι στο να παίζει η εκπομπή μόνη της. Όχι. Πιστεύω ότι όλοι εσείς, λίγοι ή πολλοί, οι ακροάτριες και οι ακροατές μου, δεν είσαστε από αυτούς που είναι φανατικοί με το Μουντιάλ. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι στοχεύουν σε πιο σημαντικά πράγματα από το να παρακολουθείς, ας πούμε, κάποιους χρυσοπληρωμένους οι οποίοι κυνηγάνε και κλωτσάνε μια μπάλα και πίσω από αυτούς κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο. Λοιπόν, εντάξει. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, λέγοντας πιτσιρίκος εννοώ κάτω από 10 ετών, ξέρω, μπορεί να ήμουν 8, 9, κάπου εκεί, ο αγαπημένος μου, ο αείμνηστος, ο πατέρας μου, ο Κώστας Ιωάννου, ΑΕΚτζής μεγάλος, καθότι, όπως έχω πει σε παλιότερη διήγηση, πρόσφυγας από την Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή την, αυτό που λέμε Ανατολική Θράκη. Τέλος πάντων, ΑΕΚτζής λοιπόν με πήρε να με πάει στο γήπεδο, να μυρίσει το γιώκα του στη παρακολούθηση του ποδοσφαίρου της αγαπημένης ομάδας, ας πούμε, της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Με πήγε λοιπόν, έκατσα εγώ δίπλα στον μπαμπά μου, φρόνημα και τα λοιπά. Σας πληροφορώ, φίλες και φίλοι, ότι αυτό που έβλεπα εκεί με άφησε παγερά αδιάφορο. Μπορεί να έφτιαξε λίγο το ότι εντάξει η οπτική μου οξύτητα δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά κυρίως όλο αυτό που έβλεπα και όλες τις αντιδράσεις που ακούγα γύρω μου από τον κόσμο πραγματικά με άφηναν αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρε καθόλου όλο αυτό το παιδί. Έπληξα. Ο καημένος ο πατέρας μου ήθελε να ευχαριστηθεί, αλλά με έβλεπε και στεναχωριόταν. Τέλος πάντων, μπορεί να στεναχωρήθηκε και να, ίσως να πληγώθηκε και λίγο, που δεν κατάφερε να συμπαρασύρει, ας πούμε, το σπλάχνο του, το γιο του, ας πούμε, στα ίδια μονοπάτια που κι αυτός, ας πούμε, γούσταρα να πάει. Αλλά δεν με ξαναενόχλησε από τότε σχετικά με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, από τότε έχουν περάσει 70 χρόνια και βάλε και έχω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα για το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι όταν κάποια ομάδα νικάει, κυρίως αυτές που συμπαθώ, ας πούμε, και η ΑΕΚ
από τότε, από τα παιδικά μου χρόνια, είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω τον λόγο. Ίσως η αγάπη που έχω για τον πατέρα μου, ας πούμε, χύνεται και λίγη προς την ΑΕΚ. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω ούτε ποιοι παίζουν σήμερα, ούτε πότε παίζουν, ούτε με ποιον παίζουν, τίποτα. Απλώς, αν ακούσω ότι κέρδισε η ΑΕΚ, χαίρομαι, δεν μπορώ να πω ότι λυπάμαι. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει η σχέση μου με το ποδόσφαιρο.

Κάτι που θέλω οπωσδήποτε να σχολιάσω, φίλοι μου και φίλοι, είναι ότι τέτοιες φιέστες όπως το Μουντιάλ και οτιδήποτε παρόμοιο, Eurovision κλπ. Κλπ. Εκτός των άλλων, δηλαδή ότι πίσω από αυτά, όπως είπα και όλοι το ξέρουμε άλλωστε, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα κλπ. Είναι και ένας πάρα πολύ καλός φερετζές. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να ξεχνάει η κοινή γνώμη του πλανήτη τα ατέλειωτα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι άλυτα. Αυτά τα άλυτα προβλήματα λοιπόν, καλό είναι να τα σκεπάζουμε με κάτι φερετζίδες τέτοιου στυλ. Αυτό ήθελα να σχολιάσω και τα υπόλοιπα σκέφτεται τα μόνες σας και μόνοι.

Και πάμε λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή από, τι να πω τώρα, από τη γέννηση ακόμη, από τότε που οι γραφές μιλάνε για τον Παράδεισο, κάπου εκεί κοντά ας πούμε, τοποθετείται γεωγραφικά και ο Παράδεισος. Και τα ποτάμια που είχε ο Παράδεισος υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα πού το πήγαμε από το Μουντιάλ στον Παράδεισο. Δεν θέλω να πω για τον Παράδεισο. Θέλω να πω ότι αυτή η περιοχή, αυτή η σχετικά μεγάλη περιοχή που μέσα σε αυτή έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ χαλαρά ας πούμε συμπεριλαμβάνουμε και την αρχαία Περσία, το σημερινό Ιράν, συμπεριλαμβάνουμε και το Ιράκ, συμπεριλαμβάνουμε και γενικά, καταλαβαίνετε έτσι που το πάω. Όλες αυτές οι ιστορίες με αρχηγό, με αγκάθι ας πούμε για όλους αυτούς το Ισραήλ, είναι μια περιοχή όπου μονίμως είναι εστία, πώς να το πω, πολέμων, δεινών και δυστυχίας και καταστροφής. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε για λαούς ας πούμε πανάξιους κατά τα άλλα, μιλάμε για πάρα πολύ καταπληκτικούς πολιτισμούς που έχουν περάσει από εκεί, μιλάμε για επιδραστικούς λαούς που έχουν επηρεάσει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντάξει, παρόλα αυτά μιλάμε και για λαούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, καυγατζίδες, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν εννοούν να κάνουν πίσω, ας πούμε. Ο καθένας θέλει τα δικά του όπως τα θέλει. Και

όπου κάποια, τι είναι, κόρη είναι αυτή, μάλλον κάποια κόρη ας πούμε, με τον άντρα της εκεί που πάνε να κάνουν μια μεγάλη επένδυση σε ένα νησί ας πούμε και σε κάποιους χώρους όπου στην πραγματικότητα ανήκουν σε ανθρώπους Αλβανούς αλλά και Έλληνες ομογενείς, με τον Έντι Ράμα ας πούμε να θέλει για τους δικούς του λόγους, άλλο αγύριστο κεφάλι αυτός, να επιμένει κόντρα ας πούμε στις τεράστιες διαδηλώσεις που γίνονται και όλα αυτά ας πούμε. Από την άλλη λοιπόν έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανακατέψει όλο τον πλανήτη από μετά την δεύτερη εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μα όλο τον πλανήτη. Και εντάξει, τι να πω τώρα, καταλαβαίνετε έτσι, μην το συνεχίσω γιατί θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και για μένα και για εσάς και για τον αλγόριθμο. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Τον ξεκίνησε ο Τραμπ με το Ισραήλ, εντάξει, και από εκεί πέρα ας πούμε λέγανε ότι θα τελειώσει γρήγορα γρήγορα, έλα όμως που το Ιράν δεν τους βγήκε τόσο βολικό όσο το περιμένανε. Και να σας πω και δύο όρους οι οποίοι είναι πάρα πολύ έτσι της μόδας στον καιρό μας. Το Ισραήλ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμάνε ψηφιακά και το Ιράν κατά βάση, όχι τελείως, κατά βάση όμως πολεμάει αναλογικά και δεν μπορούν να το κάνουν ζάφτη. Δεν μπορούν να το φέρουν βόλτα να πούμε. Αυτοί βλέπετε ότι εντάξει έχουν γνώση ας πούμε της ψηφιακής τεχνολογίας, χρησιμοποιούν και αυτοί τους πυράβλους τους, τα αυτά τους, τα ξέρω εγώ τους, αλλά το θέμα είναι ότι η όλη οργάνωση του κράτους και του στρατού και του ξέρω εγώ είναι αναλογική με πολλαπλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Έχει στρώσεις διάφορες δηλαδή το ιρανικό καθεστώς. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Έχω περάσει στη ζωή μου, φίλες και φίλοι, από χίλια μύρια κύματα, από νεαρός ακόμη, από τότε που άρχισα έτσι να αποκτώ λίγο πιο ανεξάρτητη σκέψη. Είχα τις μεταφυσικές μου ανησυχίες, τι να σας πω τώρα, από μικρό παιδί. Σκεφτόμουν, ας πούμε, τη σχέση μακρόκοσμου, μικρόκοσμου. Δηλαδή, για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό, εννοώ ότι σκεφτόμουν την αντιστοιχία που έχει το σύμπαν, ο μακρόκοσμος δηλαδή, με τον κόσμο που βλέπουμε μόνο μέσω του μικροσκοπίου και που μπορούμε νοητά να τον συλλάβουμε, ας πούμε. Δηλαδή, η δομή ενός ατόμου που στην ουσία είναι παρομοιότυπη με τη δομή ενός ηλιακού συστήματος. Διάφορες τέτοιες σκέψεις, τέλος πάντων, ξεφύγανε από αυτό το πεδίο, γιατί δεν είχα και τόσες πολλές γνώσεις γύρω από τη φυσική και όλα αυτά, και οδηγήθηκα στην μελέτη των θρησκειών, αγοράζα βιβλία, μελετούσα, όπως ήταν φυσικό εκείνα τα χρόνια που εγώ ήμουν πιτσιρίκος, ας πούμε. Ξαφνικά φωτίστηκε η ιστορία με τις ανατολικές θρησκείες, με το Θιβέτ, με την Ινδία, με τους γιόγκις. Ας μην ξεχάσουμε τον μεγάλο πασίγνωστο τότε Μαχαρίσι Μαχές, που λόγω των Beatles, ας πούμε, έγινε διάσημος παγκόσμια, ξέρω εγώ, και μέσα από αυτόν

διαφημίστηκε τόσο πολύ, ας πούμε, στη Δύση ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, διάφοροι ισμοί, τέλος πάντων. Αυτά όλα τα προσεγγίζουμε εμείς από την πλευρά του χριστιανού, του χριστιανισμού, εντάξει. Και αφού έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εδώ, ζωροαστρισμός να πούμε, να οι Πέρσες, να την πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάθε τόσο έβγαινε μπροστά μου και ένα βιβλίο το οποίο μέσα από όλες μου τις αναζητήσεις που ήταν γύρω από έτσι, τέτοιες ανατολικές θρησκείες, ήταν ένα χριστιανικών καταβολών βιβλίο το οποίο μιλούσε για παρόμοια θέματα που όμως γενικά μεταξύ των χριστιανών δεν συζητιόνται, δεν συζητιόντουσαν, ας πούμε, αυτά τα θέματα, αυτά τα περί εσωτερισμού και τέτοια, ας πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μ' άρεσε να παίζω σαν έφηβος το εξής παιχνίδι. Έμπαινα, ακολουθούσα τυχαίες διαδρομές, δηλαδή δεν μ' άρεσε ποτέ, ας πούμε, πηγαίνοντας σε συγκεκριμένα μέρη που έπρεπε να πηγαίνω, δεν μ' άρεσε ποτέ να πηγαίνω ακριβώς από την ίδια διαδρομή. Μ' άρεσε να κάνω παραλλαγές, τις οποίες με το μυαλό μου, ας πούμε, τις άφηνα να εξελίσσονται τυχαία. Και πράγματι μου βγήκε αρκετές φορές σε καλό αυτό, από την άποψη την εξής, ότι περνούσα από ένα δρομάκι που δεν είχε τύχει να περάσω ποτέ και εκεί ανακάλυπτα, ας πούμε, ένα βιβλιοπωλείο, μια σταλίτσα. Έβλεπα καλά τότε, χάζευα, ας πούμε, στη βιτρίνα και ανακάλυπτα κάτι βιβλία στη βιτρίνα πριν καλά-καλά μπω μέσα, ας πούμε, που ο τίτλος αυτών των βιβλίων μου έδινε απαντήσεις σε ερωτήματα που με βασάνιζαν εκείνο τον καιρό, ας πούμε, φιλοσοφικά ή θρησκευτικά ή τέτοια. Και άρχισα να παίζω με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι υπενήσω με τώρα, μην το αναλύσω πάρα πολύ. Πάντως, τα θεωρούσα σαν απαντήσεις από το σύμπαν, σαν απαντήσεις από το Θεό, εν πάση περιπτώσει, αυτές. Σαν μικρά θαύματα, για να το πω αλλιώς. Και αυτό όλο με γοήτευε, έτσι, με κέντριζε, μου άρεσε πολύ. Κάποια στιγμή πέσανε στα χέρια μου, σε ένα από αυτά τα βιβλιοπωλεία που πήγαινα, τεκτονικά βιβλία με αύξοντα αριθμό εκείνη την εποχή. Που σήμαινε δηλαδή αυτό ότι ξέρανε, ας πούμε, ότι παράδειγμα το βιβλίο 624 το έχει ο τάδε. Καταλαβαίνετε, έτσι, για να μην κυκλοφορούν, ας πούμε, ελεύθερα στο εμπόριο. Τώρα πώς ξεπέσανε αυτά και κυκλοφορήσανε έτσι, δεν το ξέρω. Έλυσα και από εκεί πάρα πολλές απορίες. Γενικά οι αναζητήσεις μου με οδήγησαν μακριά, έτσι. Πάντα όμως εγώ σταθερά ένας χριστιανός ορθόδοξος. Όχι θεούσος, όχι φανατικός, αλλά εν πάση περιπτώσει σταθερά εκεί στην πίστη αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, αργότερα, πολύ αργότερα, άρχισαν να φτάνουν σε μένα πληροφορίες για το Άγιο Όρος, για τους Αγίους Τόπους εκεί που και σε εκείνα τα μέρη, ας πούμε, μόναζαν άνθρωποι, για το Σινά, για όλη αυτή την ιστορία. Και ενώ είχα την περιέργεια, ήθελα, ας πούμε, να πάω ειδικά στο Άγιο Όρος, ας πούμε, κάτι μέσα μου έλεγε «Στοπ, εσύ δεν έχεις δουλειά, πας εκεί». Και εν τέλει δεν πήγα ποτέ στο Άγιο Όρος. Όμως ψάχνοντας, όταν αργότερα μέσω του την μεγάλη διάδοση του διαδικτύου και την ψηφιοποίηση πλέον της φωτογραφίας γενικά σαν τρόπο και λήψης φωτογραφιών αλλά και μοιράσματος, ας πούμε, sharing όπως λέγεται στα ελληνικά. Λοιπόν, έφτασα να κάνω συλλογή από φωτογραφίες που τραβάγανε διάφοροι περιηγητές εκεί στο Άγιο Όρος, ας πούμε. Γέμισα, τι να σας πω, δηλαδή απίστευτος όγκος, ας πούμε, φωτογραφιών. Και
Έψαχνα να βρω, δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει παλιότερα, όχι σε αυτή την ιστορία, σε παλιότερες ιστορίες, ότι από μικρό παιδί έβλεπα μια εικόνα η οποία επανερχόταν πάντα, αυτή η εικόνα ας πούμε. Μια εικόνα η οποία ήταν κατά τη διάρκεια του... ήταν κατά το λυκόφως ας πούμε, που είχε δύσει ο ήλιος δηλαδή και ήταν έτσι, πήγαινε να σκοτεινιάσει αλλά δεν είχε ακόμη σκοτεινιάσει. Εγώ ήμουν σε ένα σταθερό σημείο και απέναντί μου έβλεπα μια σταθερή εικόνα που, τι να σας πω, δεν είδα ποτέ άνθρωπο βέβαια εκεί απέναντι, πάντως το έβλεπα αυτό το πράγμα, μου άρεσε αυτό που έβλεπα, έτσι το έβλεπα με μια νοσταλγία, αλλά παρόλα αυτά ποτέ μου δεν βρήκα, δεν θυμάμαι εγώ στη ζωή μου την παρούσα να είχα δει ποτέ αυτή την εικόνα ας πούμε. Άρα άρχισα μόνος μου να σκέφτομαι με τη, σαν τρελοκομείο που ήμουν, ότι αυτή είναι μια ανάμνηση από προηγούμενη ενσάρκωση. Α, μ' άρεσε αυτό. Με γοήτευε λοιπόν αυτό και ψάχνοντας τις φωτογραφίες αυτές από το Άγιο Όρος, έψαχνα μήπως βρω κάποια εικόνα ας πούμε, σαν αυτή που έβλεπα από μικρό παιδί ας πούμε, στη μνήμη μου που ερχόταν και επανερχόταν. Τι στα εικόνες από τα μετέωρα, τι από την Μέση Ανατολή, τι από τους Αγίους Τόπους, τι να σας πω δηλαδή. Τελικά, ακούστε από πού μου ήρθε η πληροφορία. Αργότερα έμπλεξα με το Instagram. Λάτρευα τη φωτογραφία πάντα, αλλά λόγω της έτσι, όχι τέλειας ορασής μου, δεν ήταν και τόσο εύκολο ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, με γοήτευε πάντα η φωτογραφία. Ασχολήθηκα αρκετά σαν ερασιτέχνης. Εκεί στο Instagram λοιπόν, έκανα διάφορες φιλίες. Μέσα από αυτές τις φιλίες κάποιο πρόσωπο ήταν, θα σας πω το username, ήταν ο Μιχαλάκης. Ο Μιχαλάκης, το λέω επίτηδες έτσι, διότι πρόκειται για έναν θαυμάσιο αυστριακό άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα ας πούμε και είχε βαλθεί να μάθει ελληνικά. Και πριν καλά καλά μάθει ελληνικά έτσι, στα σοβαρά να μιλάει ας πούμε, είχε κάνει το ψευδώνυμο αυτό να λέγεται Μιχαλάκης. Το όνομά του δεν ήταν αυτό φυσικά. Λοιπόν, ο Μιχαλάκης κάποια στιγμή πήγε στο Άγιο Όρος, έκανε δηλαδή εκεί τις διακοπές του και έβγαλε φωτογραφίες. Μόλις το είδα αυτό, άρχισα να σκαλίζω τις φωτογραφίες του Μιχαλάκη στο Instagram. Εκεί λοιπόν, να τη εικόνα βρέθηκε μπροστά μου, φίλες και φίλοι. Την έχω και στο δικό μου Instagram αυτή την φωτογραφία με σχόλιο, με την ιστορία που σας λέω τώρα εν συντομία. Λοιπόν, πρόκειται για την μονή, για τη Σιμωνόπετρα εν πάση περιπτώσει, από μια γωνία που δεν είναι συνηθισμένο να τη βλέπουμε. Συνήθως την Σιμωνόπετρα την βλέπουμε φωτογραφημένη από τη θάλασσα, από τα διάφορα καραβάκια που περνάνε και που είναι, όντως είναι πολύ εντυπωσιακή εκείνη της η πλευρά, ας πούμε, φαίνεται ένα σκαρφαλωμένη στην πλαγιά έτσι, και ένα πανύψηλο μοναστήρι κτλ. Αυτή η φωτογραφία για την οποία σας μιλάω και την εικόνα που έβλεπα από μικρό παιδί ήταν φωτογραφία από το πλάι. Δηλαδή, όπως βλέπει κανείς ας πούμε την Σιμωνόπετρα από το πλάι, έχοντας τη θάλασσα στα δεξιά του, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί δηλαδή που, όπως έψαξα και βρήκα αργότερα, είναι η... ακόμη και σήμερα ας πούμε, εκεί ήταν η σπηλιά του Σίμωνα, που μόναζε ο Σίμωνας. Βέβαια εμένα δεν ήταν τόσο μεγάλο το ψώνιο μου για να πιστεύω ότι σε προηγούμενη ενσάρκωση ήμουνα ο Σίμων, όπου μόναζα εκεί κλπ. Εντάξει, φαίνεται όμως ότι μπορεί να υπήρξα ασκητής σε εκείνο το μέρος. Ποιος ξέρει άραγε, ποιος ξέρει. Αυτά σε γενικές γραμμές και... τελικά ανακάλυψα πολύ πρόσφατα, πρέπει να σας πω, συνειδητοποίησα, το ανακάλυψα πρώτα και το συνειδητοποίησα λίγο αργότερα, ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η αγιότητα, φίλες και φίλοι. Η αγιότητα, ναι. Δεν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για να βγάλουμε λεφτά. Ερχόμαστε
για να βγάλουμε το εισιτήριό μας για τον Παράδεισο. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Αυτό που σας είπα μόλις είναι λόγια του Αγίου Παϊσίου, τον οποίον έχω μέσα στην καρδιά μου, πρέπει να σας πω. Θα μου πείτε τώρα, ρε φίλε, εμείς ήρθαμε να ακούσουμε τις ιστορίες του Ιωάννου, εσύ τώρα τι μας κάνεις, χριστιανικό κήρυγμα? Όχι, δεν σας κάνω χριστιανικό κήρυγμα, αν και το χρειάζεστε εδώ που τα λέμε. Πολύ απλά σας λέω τι έχω μέσα στην καρδιά μου, τι ζω. Λοιπόν, για να φτάσω εδώ, όπως είπα πριν, έχω περάσει από 1000 μύρια κύματα. Δεν ήμουν ποτέ άδικος άνθρωπος, δεν έχω κάνει ασκήμιες. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, έτσι, δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο αυτό που λέω. Δεν έχω αδικήσει, δεν έχω σκοτώσει, γιατί δεν έχω πάει και φαντάρος, δεν έχω πάει σε πόλεμο, δεν είχα ποτέ μου ενασχόληση με όπλα και τέτοια πράγματα. Σκεφτόμουν μάλιστα πρόσφατα ότι το μόνο νεκρό σώμα που έχω αγγίξει με τα χέρια μου ήταν το σώμα της μητέρας μου όταν της έκλεισα τα μάτια που πέθανε. Ήταν ακόμη ζεστή. Ας είναι αναπαυμένη. Θεός χωρέστη με. Λοιπόν, τώρα για να μην το κάνουμε έτσι πολύ στενάχωρο, θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχω κάνει αυτό τα 1000 μύρια κύματα για τα οποία μιλάω. Είναι κύματα από μεθύσια, από πλάκες, από αστεία. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας εντάχει κάτι που ανακάλυψα πειραματιζόμενος και με τα μεθύσια. Ανακάλυψα λοιπόν ότι ενώ γενικά έτσι είμαι καλός μεθυσμένος, δηλαδή είμαι από εκείνους τους μεθυσμένους που γελάνε, που το διασκεδάζουν, που έχω πλάκα. Δεν είμαι από τους μεθυσμένους που είναι καυγατζίδες και δημιουργούν φασαρίες και μπορεί να κάνουν ζημιές και ασκήμιες. Λοιπόν, 3 περιστατικά που θυμάμαι και στα 3 σούρωσα και διαπίστωσα ότι προσωρινά έχασα τη μνήμη μου. Δηλαδή, επειδή και τα 3 έχουν να κάνουν με συναυλίες, ας πούμε, μια συναυλία που θυμάμαι, ξέρω εγώ, όταν έγιναν τα Ήμια με τον αείμνηστο Μίκη Θοδωράκη, που ήμουνα τότε μαζί του, μας πήγε και κάναμε μία συναυλία στην Κάλυμνο, όπου εκεί είχε καλέσει και τον Λιβανελή και τη Μαρία Φαραντούρη. Εγώ έπαιζα πιάνο και είχαμε κάνει πρόβα ότι θα πει κάποιο τραγούδι, όπου μου είπε να το υπενθυμίσω κιόλας. Εγώ του έπαιζα λοιπόν την αρχή να το υπενθυμίσω, του έπαιζα, όμως... Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βέβαια, δεν σας είπα πριν ότι είχε προηγηθεί σούρα μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε τα μπουκάλια με τον Jack Daniels πήγαιναν και ερχόντουσαν. Και δεν είχα σουρώσει μόνο εγώ. Είχε σουρώσει και ο Δημήτρης ο Παπαγγελίδης, ο γαμπρός τότε του Μίκη Θοδωράκη, όπως και ποιος άλλος ήταν. Ήταν και ένας ηθοποιός μαζί, ο Χρήστος, ξεχνάω το όνομά του, δεν είναι πια μαζί μας, ο οποίος λειτουργούσε σαν αφηγητής, ας πούμε, για κάποια πράγματα. Ο γνωστός ηθοποιός, που και εκείνος είχε σουρώσει. Λοιπόν, μη σας πω τώρα όλη την ιστορία με το πώς σουρώσαμε κλπ. Μόλις τελειώνει λοιπόν η συναυλία και χειροκροτάει ο κόσμος και λοιπά, μια μαγική συναυλία που έγινε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ο περισσότερος κόσμος ήταν μέσα αποπλεούμενα, γιατί το λιμάνι δεν χωράει πάρα πολύ κόσμο. Είχε γεμίσει η θάλασσα, βαρκάκια, αυτά, πραγματάκια, πλεουμενάκια διάφορα, ας πούμε. Ήταν ένα όνειρο απίστευτο. Και είχε βέβαια, περιττό να σας πω, και παγκόσμια ραδιοφωνική κάλυψη. Δεν θυμάμαι αν ήταν τηλεοπτική, μάλλον ραδιοφωνική ήταν η κάλυψη. Με το τέλος λοιπόν της συναυλίας πάω κοντά στο Μίκη να πούμε εγώ όλο, όχι θυμό, αλλά έτσι με λίγο πειρακτική, ας πούμε, διάθεση, και του λέω: «Καλά φαγώθηκες, ας πούμε, ρε Μίκη, να μου λες να κάνουμε πρόβα, να σου θυμίζω το κομμάτι», και τελικά το κομμάτι δεν το είπες, να πούμε. Τι με τραβολόγες, του λέω, και τόσες πρόβες και τόσα πράγματα. Και με κοιτάει παραξενεμένος ο Μίξης και μου λέει: «Αλλά είσαι τρελός, ρε. Πώς δεν το είπα. Τώρα πριν από δύο τραγούδια δεν το παίξαμε το τραγούδι». Δεν θυμόμουν τίποτα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό είναι με την Αρλέτα στην Κομωτινή. Έπαιζα με την Αρλέτα τότε που είχαμε κάνει τον Μπάρ το Ναυάγιο και τα λοιπά, εκείνη την περίοδο, αείμνηστη, αγαπημένη και εκείνη. Λοιπόν, είναι η Αρλέτα βέβαια το όνομα, και είναι μαζί της και δύο μουσικοί, δηλαδή στην πραγματικότητα ήταν η ορχήστρα και ένας μουσικός και ένας, ας πούμε, δεύτερος τραγουδιστής που την συνόδευε. Λοιπόν, θα σας πω τα ονόματα. Η ορχήστρα λεγόταν Γιάννης Ιωάννου. Έπαιζε πιάνο και δεν θυμάμαι, είχα τότε, κουβάλαγα κανέναν υπολογιστή, δεν το θυμάμαι. Πάντως έπαιζα πιάνο και είχα και μικρόφωνο μπροστά μου, γιατί τραγούδαγα μαζί της και διάφορα. Ο μουσικός που ήταν μαζί με την ορχήστρα ήταν ο Αντώνης Μιτζέλος, ο γνωστός κιθαρίστας και συνθέτης από τους Τερμίτες. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης Μιτζέλος και ο τραγουδιστής που σας είπα, ο μικρός τότε, που τον λέγαμε χαϊδευτικά Λαμπρίτσα, ήταν από εκείνο το έντομο, έτσι, τη Λαμπρίτσα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργης Χριστοδούλου, ο αγαπημένος αυτός τραγουδιστής και συνθέτης επίσης. Τι να πω, δηλαδή, η Αρλέτα συμπτωματικά ή όχι, είχε μαζί της, ας πούμε, κοιτάξτε τώρα, τρία πρόσωπα που ήταν, τι εξέλιξη είχαν μετά. Λοιπόν, εκεί, να μην τα πολυλογώ, πάλι προκύπτει σούρα, την οποία βέβαια τη διασκεδάζαμε όλοι, για μένα σούρα, όχι για κανέναν άλλον. Είχα πει στο δήμαρχο ότι, κοίτα να δεις δήμαρχε, αν δεν φέρεις ένα μπουκάλι ουίσκι, εγώ δεν ανεβαίνω να παίξω. Έστειλε λοιπόν, έβγαλε λεφτά ο δήμαρχος από την τσέπη του και έστειλε κάποιον να πάει να φέρει ένα μπουκάλι ουίσκι. Φέρνει το ουίσκι, παίρνω εγώ ένα νεροπότηρο, αρχίζω να το πίνω. Ας πούμε, τέλος πάντων, την άκουσα. Με την Αρλέτα εκείνο το βράδυ είχαμε κάνει πρόβα και είχαμε συμφωνήσει ότι θα πούμε το «Δύο πόρτες έχει η ζωή». Εντάξει, εντάξει. Και επειδή δεν ήταν πολύ σίγουροι, ας πούμε, το κομμάτι, δεν θα έπαιζε κιθάρα. Θα έπαιζα μόνο εγώ πιάνο, ας πούμε, και θα τραγούδαγα, και το είχαμε κάνει πρόβα και ξαναπρόβα και ξαναπρόβα. Όταν τελείωσε η συναυλία, πάω λοιπόν όλο με την ίδια πειρακτική διάθεση που είχα πάει και όπως σας έλεγα πριν στο Μίκη. Πάω, βρε Αρλέτα, της λέω, μπορείς να μου πεις γιατί κάναμε τόσες πρόβες, το «Δύο πόρτες έχει η ζωή» και τελικά δεν το είπες? Με κοιτάει και εκείνη παραξενεμένη και μου λέει: «Ρε τρελένα», πούμε, και μεθυσμένη.
Ξέχασες ότι το παίξαμε πριν από λίγο και μάλιστα μου έκανες και δεύτερες φωνές. Πάει και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω και ένα τρίτο περιστατικό το οποίο συνέβη στη Στρογγούλα. Η Στρογγούλα είναι ένα πλάτωμα πάνω από τα Τζουμέρκα, εκεί στο βουνό, όπου είχε γίνει πριν από χρόνια, να πούμε, μια συναυλία που ήταν η Καλλιόπη Βέτα και εγώ με το συγκρότημά μας και ήταν και ο Μεράτζας μαζί, που είναι εκεί από τα Τζουμέρκα, και ήταν και ο Μίλτος Πασχαλίδης, καλή του ώρα, με την ορχήστρα του, ο οποίος ερχόταν από κάποια συναυλία, νομίζω από την Κέρκυρα, ξέρω εγώ, και ήρθε εκεί, ας πούμε. Τότε μείναμε στο ξενώνα που διατηρούσε τότε ο Μεράτζας. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα απολυλογώ, τραβήξανε ρεύμα, ήταν περιπέτεια μεγάλη εκεί πάνω, γιατί ήταν μακριά από τα Τζουμέρκα, ήταν ένα πλάτωμα εκεί, ένα οροπέδιο, ας πούμε, μικρό. Είχε πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμο. Και επειδή είχα πάει από νωρίς εκεί για να προβάει ήχο, για να στήσουμε, για να κάνουμε, κάποια στιγμή δίψασα. Και λέω νερό, λέει νερό, άμα θες, λέει, θα πας δίπλα στο καταφύγιο. Το καταφύγιο ήταν ένα χιλιόμετρο να πας και ένα χιλιόμετρο να γυρίσεις, δύο για να πιω νερό. Λέω, καλά, άσε, δεν πειράζει, δεν πίνω νερό. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω τον Αλβανό, τον ακορντεονίστα που είχα τότε στην ορχήστρα, τον Ντάσο Κούρτη, με ένα πλαστικό μπουκαλάκι αυτά του νερού. Όπα, του λέω, μεγάλε, πού το βρήκες αυτό? Μου λέει, εντάξει, εδώ το έχω, εδώ και εμένα, ρε, να πούμε. Και μου βάζει σε ένα πλαστικό ποτηράκι, μου γεμίζει το ποτηράκι. Εγώ ολολύσα λοιπόν από τη δίψα μου, να πούμε, να το πιω, κάνω μία, το πίνω μονορούφι, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ. Αυτό το πράγμα ήταν τσίπουρο τελικά. Καταλαβαίνετε τι συνέβη μετά. Σούρωσα, ήμουν αγενιστικός, να πούμε, σούρωσα ανεπανόρθωτα. Να μην τα πολύ λέω, έφτασε η ώρα της συναυλίας, ας πούμε, παίζαμε εμείς πρώτοι και μετά θα άλλαζε και η ορχήστρα, θα έβγαινε η ορχήστρα του Πασχαλίδη και ο Πασχαλίδης. Λοιπόν, είχα ένα πρόγραμμα εγώ τυπωμένο με τα κομμάτια που θα παίζαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φώναζα και στους άλλους, παίζαμε όλα καλά. Από κάποιο σημείο και πέρα παίζουμε, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι και πάω να ξεκινήσουμε το επόμενο. Λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, σταματάω τους μουσικούς, λέω, μπορείτε να μου πείτε το προηγούμενο στον κατάλογο, γιατί δεν το παίξαμε? Μου λένε αυτοί, ρε εσύ, τώρα μόλις δεν το τελειώσαμε το κομμάτι. Οχ, λέω, εγώ δεν το θυμόμουν, που δεν είναι λόγο. Και για να μην, η Καλλιόπη εδώ μεταξύ, προσπαθώντας να προλάβει, μη γίνει τίποτα περίεργο, γιατί είχε και ηχογράφηση γινόταν και είχε και τηλεοπτική κάλυψη. Είχαν έρθει και από την ΕΡΤ και ξέρω εγώ, ήταν, φαίνεται, γεγονός αυτή η συναυλία. Λοιπόν, κάποια στιγμή, νομίζω ο τίτλος της ήταν «Φωνή βουνόντων». Πώς λέμε «φωνή βουνόντων»? Αυτή ήταν «Φωνή βουνόντων». Έτσι λεγόταν. Αν την ψάξετε στο YouTube μπορεί να βρείτε. Λοιπόν, εκεί κάποια στιγμή υπήρχε ένα κομμάτι του Κραουνάκη, αυτό το «Πελάγω». Πώς το λένε, μωρέ? Αυτή η νύχτα μένει. Λοιπόν, όπου το παίζαμε πιάνο φωνή και η Καλλιόπη να νιώθει μια, η Καλλιόπη Βέτα, λέω, να νιώθει μια ανασφάλεια απίστευτη. Σου λέει, τώρα τι θα μου κάνει, θα με συνοδέψει καλά ή θα με ρίξει τα βράχια, να πούμε. Και να λέει στους άλλους με τρόπο, και για να μην την πάρουν χαμπάρι από κάτω και για να μην με προσβάλλει να μην την ακούσω, τους έλεγε, παίζετε, παίζετε κι εσείς, παίζετε. Οι άλλοι, εντάξει, δεν το ξέραν το κομμάτι αφενός, γιατί πάντα το παίζα μόνος μου, και αφετέρου δεν είχε πει ο μαέστρος να παίζουν, οπότε δεν παίζανε. Λοιπόν, εγώ από τη σούρα την πολύ, η οποία όσο πέρναγε η ώρα φαίνεται πως γινόταν χειρότερη, έκανα τις κινήσεις που έπρεπε, στο πιάνο εννοώ, αλλά δεν στόχευα πάντα ακριβώς, έπεφτα λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δηλαδή έκανα πολύ φιλότιμα όλη τη χορογραφία, ας πούμε, οπτικά,
έτσι όπως το βλέπει κανείς στο βίντεο, αλλά ακουστικά ακουγόταν ότι δεν είχα πετύχει το στόχο. Παρ' όλα αυτά δεν ακουγόταν κάτι άσχημο πολύ, ακουγόταν κάτι αν θες πιο προχωρημένο μουσικά, πιο, λίγο πιο εξελιγμένο ας πούμε. Δεν είναι, ακούγονταν το κομμάτι αυτούσιο όπως το έπαιζα συνήθως. Η Καλλιόπη, να μην σας τα απολογώ, όταν τελείωσε και αυτό, δεν μου μιλούσε επί μία εβδομάδα. Αυτά ήταν τα χαΐρια μου λοιπόν με τη, που λέω ότι χάνω τη μνήμη μου όταν σουρώνω. Γι' αυτό σταμάτησα πλέον να σουρώνω, φίλες και φίλοι. Εντάξει. Δεν πίνω σχεδόν καθόλου. Είμαι ένας Ιωάννου Νυφάλιος πλέον. Και όχι μόνο αυτό, είμαι ένας Ιωάννου ο οποίος έχει αποφασίσει να εξοφλήσει όλα τα παλιά χρέη που έχει. Θα μου πείτε τι χρέη έχεις. Όχι, δεν είναι οικονομικά τα χρέη μου, είναι ηθικά, είναι συναισθηματικά. Είναι αυτό που έχω ξανααναφερθεί για τους στιχουργούς εκείνους που μου εμπιστεύτηκαν ή που δέσμευσα στίχους τους. Τους έχω μελοποιήσει αλλά δεν τους έχω κυκλοφορήσει ακόμη. Είμαι λοιπόν σε μια φάση που έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό. Να κυκλοφορώ. Λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το «Τη μοίρα άλλαξε» της αξιολογότατης Χαράς Ρίζου που κυκλοφόρησα πριν από πολύ λίγο καιρό και που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και βέβαια την νέα κυκλοφορία, η οποία έγινε στις 10 Ιουνίου, δηλαδή χτες, με το ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο εδώ και πολλά χρόνια. Έχω ξανααναφερθεί σε αυτό. Μιλάω για το Σοκολάτα Blues, που συμπεριλαμβάνεται στην ποιητική συλλογή Θηλή Σοκολάτα, του ψυχολόγου, συγγραφέα, ποιητή, ψυχιάτρου κλπ. Κλπ. Του Νίκου Σιδέρη. Σοκολάτα Blues, λοιπόν, με τον Γιάννη Ιωάννου

Όπως ίσως έχω ξανααναφέρει, πριν από χρόνια ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης, με τον οποίο είχαμε συναντηθεί ένα βράδυ στο Εκστάν, που είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου, στο πάρκο του Φίξ, Καφτατζόγλου και Πατησίων. Είμαστε μια παρέα εκεί, όπου μας απήγγειλε κάποια δικά του κείμενα. Λοιπόν, εγώ τα έγραψα στο κινητό μου αυτά και επειδή είπα ότι θέλω να τα μελοποιήσω, ας πούμε, την επομένη, τη μεθεπομένη, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι επειδή εκείνο το βράδυ ήμασταν πιωμένοι και μπορεί να μην τα έχει πει, ας πούμε, τελείως σωστά, να έχει κάνει κανένα λάθος, κυκλοφορούν σε ένα βιβλιαράκι, ας πούμε, και λοιπά και λοιπά. Το αγόρασα το βιβλιαράκι, ένα μικρό αριστούργημα, ας πούμε, που έχει μέσα έτσι όλο μικρά κειμενάκια, πάρα πολύ ωραία, τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για... δεν είναι στίχοι, ας πούμε, είναι μικρές ιστορίες, σύντομες ιστορίες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, αυτό που μελοποίησα λέγεται «Τα κορίτσια». Και αυτό πέρασε από χιλιαμερία κύματα, το δοκίμασα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Τέλος πάντων, κατέληξα σε μια μορφή η οποία το είχε ακούσει ο αείμνηστος, έτσι. Το είχε ακούσει στην αρχική μορφή που το είχα φτιάξει και του άρεσε πολύ. Λοιπόν, σήμερα πια είναι στην τελική του μορφή και πριν το κυκλοφορήσω, είναι ανέκδοτο αυτή τη στιγμή, θα σας κεράσω για να το ακούσετε όπως πρέπει. Λοιπόν, «Τα κορίτσια» του Περικλή Κοροβέση, μελοποιημένο από τον Γιάννη Ιωάννου, και στην ηχογράφηση ακούγεται πειραγμένη βέβαια η φωνή και όλα αυτά, ας πούμε, και με τη βοήθεια των φίλων μου νομίζω έχει γίνει ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Αυτά ήταν λοιπόν τα κορίτσια, όπως τα κατέγραψε έτσι από την αίσθηση που είχε για αυτά ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης. Αχ, Περικλή, πόσο μας λείπεις, να ξέρεις. Και από μια άλλη πλευρά, καλά κάνεις και λείπεις, γιατί γλιτώνεις όλα αυτά που υφίσταται η σύγχρονη αριστερά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει ακόμη η ζωή μας να δούμε. Ας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, όλα να έχουν αίσιον τέλος. Τι να πω. Συμβαίνουν στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα, συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα, να πούμε. Τόσο στον πολιτικό χώρο, τόσο μέσα στη Βουλή δηλαδή, όσο και έξω στην κοινωνία. Φίλες και φίλοι, τι να πω, να μας φωτίσει ο Θεός να γίνουμε καλύτεροι. Τον ροκανίσαμε, όπως είπα, το χρόνο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

τον κύκλο του, στους δείχτες του μηδένεσαι. Ως το τέναρο να βγεις γλυκά, μια υπόσχεση που σου χρωστά. Στο ακροτήρι σου ταξίδεψε, κάνε φωτιά τη θάλασσα. Ως το τέναρο στις σάλικες, σαν τη θάλασσα όπως θα καις. Προς μονές μου που σου χάλασα, ανάρχα σβήνε στη θάλασσα.

πέφτουν στο πάτωμα σιωπηλές και οι θύμισες τους τείχους μου ερωτήσεις μου μισές. Ποιητές μετρούν τα βήματα σαν σκιές μέχρι τον πόη.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Δεν είναι ο έρωτας σακάκι να φοράς, ούτε πουκάμισο μισάνοιχτο

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...

και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ

Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο η ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη. Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη. Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40. Λένε

0: Θα έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία θα δεις, δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει

0: άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που σε ένα παιδάκι που κλείνει τα 40.

φορά, αγάπη μου, θέλω να δείξω σε σένα αυτή την παλήρια. Αυτό είναι αγάπη μου.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

άλλος κι όλου του κόσμου στόλος. Εμένα πια δε με χωρά που φτάνει η βάρκα του ψαρά. Με πάει και με φέρνει και τα μυαλά μου παίρνει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο